κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Μαΐου 2026 να σας πω ότι για εσάς που θέλετε τώρα για το barbecue, γιατί ανοίγει ο καιρός και το barbecue έχει την τιμητική του, ετοιμάζεις barbecue και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά, στα Lidl σε περιμένει αυτή η μοσχαρίσια η τόμαχο, η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση και την ποιότητα Lidl φυσικά, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για καιρό. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε σε το επόμενο ψήσιμό σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, για πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, γιατί πολλά είπαμε και επιστρέφουμε εδώ παρέα. Θα είμαστε για μια ώρα ακόμα έτσι τέτα τέτ.
2: Μορμάσε το Μάι.
3: Και για σήμερα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, για κάντε το λίγο εικόνα, σκεφτείτε το λίγο. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο. Σήμερα γίνεται η κλήρωση. Στέλνει τώρα τα τελευταία μηνύματα Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Έτσι θα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πρωινοί να συμμετέχετε. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που εκεί σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα σωρό κληρώσεις, η αλήθεια είναι. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης που είναι απέναντί μου και με κοιτάει αυτή τη στιγμή με τα μπυρμπυλωτά του τα ματάκια. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και Messenger, έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πολλοί και εξέχουμε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να θυμηθούμε τι έγινε χθες και να δούμε τι έρχεται και σε πολύ πολύ λίγο, που σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα θα είναι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος?
1: Έλα Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική.
1: Έλα Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ιρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή, αυτό
0: ναι, λες. Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ιρώ, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
1: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
1: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
3: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
3: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
1: Αυτό ήταν.
3: Και αυτό ποιος το ξέρει, Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
3: Πώς το έμαθα?
2: Αν κάναν έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι. Ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
1: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
1: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
1: Κανένα συναισθηματικό να μην.
0: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε πάει πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
1: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Σαν να μην έγινε ποτέ. Ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
3: Αυτός
0: στην
3: που
0: τρέλα.
3: Αυτός που έκανε μπάτσελο.
1: Όντως έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάκι με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
3: Αυτός που έκανε μπάτσελο.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
1: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
3: Αφού σου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος μου.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
3: Τι λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Παναγή,
3: τι είναι αυτά που λέγεται διαλύθηκε. Δεν διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα ζευγάρια, ναι.
3: Ο ιστός της
2: ιστός. Σίγουρα αυτό.
3: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
3: Απάει δηλαδή να είναι σε κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει: εμένα εγώ πήγα
0: γιατί. Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πε ότι το έκανε με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
3: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν καταλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
3: Α, φίλη.
1: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, Νίκο.
3: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
0: Θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, ούτε να το πούμε.
3: Όχι, βέβαια.
1: Ρε, κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Άντε, ρε, λέγω, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, εκεί έξω.
0: Κάτσε,
1: πάρα πολλά
0: Γρηγόρη.
1: Κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει αγόρι μου τώρα το αυτό. Πήγε στο μπάτσελο, να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
1: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
1: Αυτό γίνεται στο Λάσβεγγα.
3: Και πήγε το τραγούδι.
0: Τι.
3: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα Ρώμα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι, μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγί.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια.
1: Το σκέφτεται. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακή σήμερα και τον παρά και τον.
0: Άρα εσύ του λες χώρισε κατευθείαν.
1: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το πεθαμίνι.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
1: Πέστε τι κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
0: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού. Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
1: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
4: Καλημέρα στα Αλάνια.
1: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
4: την ημέρα.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
4: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις. Ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Δεν μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε κερατά.
1: Δεν ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
4: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται αυτά. Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα, το πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
1: κάτσε τώρα που είναι. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
1: Δηλαδή, όποιος φεύγει από Ντουμπάι και πάει μόνο του, είναι παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο άδικο.
0: Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
1: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι λέω έπεσε.
0: Έπεσε.
1: Θα πέσει απόψε.
4: Να το
1: σου. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
4: Κοίταξε,
0: όχι.
4: Εγώ το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας πειθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελο είναι, μετά πήγαινε τη μαμά της.
3: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
4: Όχι, αλλά με τις
1: φίλες παντρεμένες δεν μπορεί να έρθουν να
4: πιέσουν. Δεν
1: καταλαβαίνω.
0: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα 5 κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
4: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
4: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά κι άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και Αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
1: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
4: Αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, Νάνση αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
4: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
4: Όχι ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
4: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάτι.
1: Μασάζ
4: κέρασε. Κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
4: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό κλείνω, θα τα πούμε.
1: Γεια σου Μιχάλη,
4: μου είσαι γλυκάς. Είσαι γλυκάς και εσύ.
1: Να σε καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραία που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
1: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
1: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
1: Πάνω στην τρέλα και να δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες είχε αντίπετρε. Τρεις φίλες αντίπετρε εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
1: μου. Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ θα γίνει ακόμα. Κάθε φορά που θα γίνει μπάτσελ θα πηγαίνει και θα γίνει. Τρελώσεις, ρε. Άσε να πατρευτούν πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις φίλες εκεί.
5: Καλά, εσύ. Αλέξανδρε.
1: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
5: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
1: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
5: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
1: Μίλα Παναγή.
0: Μίλα Παναγή, τώρα για να σε δω.
1: Μίλα Παναγή, δεν έχεις να πεις
2: τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
5: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
1: Τι είπε?
5: Πάει.
1: Πάει. Και ξέρεις Αλέξανδρε, δεν είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει έλα εδώ. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που
5: είναι
1: ζευγάρι.
5: Αυτό
0: μου ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει έλα εδώ σε κεράτωσα με το μασέρ.
1: Α, εδώ είσαι παντελονάτο, Παναγί.
0: Δεν μετράει.
5: Παναγί. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
1: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντω.
1: Α το παντελονάτο, α είσαι μελάτο είσαι. Μελάτο.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
1: Μελάτο είσαι κεφαλονίτη, μελάτο. Σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά να σε καλά. Καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
6: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν έγινε τίποτα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγε αυτή και.
2: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
4: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
1: Βεβαίως, ναι.
4: Εγώ είμαι ο μασέρ.
1: Νάτος ο μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε, τώρα τι έγινε.
4: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήστη. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
1: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
1: Έλληνες ήταν, πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
4: Παρακαλώ.
1: Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: Αχμάη μου, πάει μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για τζίνσενγκ Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, αλλά πού να τρέχει τώρα στη Σιβηρία. Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσενγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, παιδιά, έχω ανοίξει το φάκελό μου και έχω για εσάς και τι δεν έχω. Αλλά θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τη διαγωνισμάρα μας. μας, με τη δωράρα μας, με το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, και αυτό είναι το νέο, το ολοκένουργιο, το πανέμορφο, το κουκλίστικο, το MG το 3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα θα πω στο Γκαλούδι να βάλει νωρίς το Σφαίρα Password, οπότε προετοιμαστείτε, θα πέσει το Σφαίρα Password στον αέρα του Σφαίρα. Ακούστε τώρα. Θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε κάπου, στείλτε το με ένα μήνυμα κάπου, δεν ξέρω πώς και τι, στείλτε το με ένα μήνυμα για να μην σας πάρουμε τηλέφωνο και μας πείτε δεν το θυμάμαι, γιατί έχει τύχει και αυτό. Οπότε σημειώστε το κάπου, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε στον αέρα το Σφαίρα Password και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Το νου σας, γιατί περίπου σε ούτε μήνα δεν θα το κληρώσουμε, σε λιγότερο από μήνα θα γίνει η κλήρωση. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Και λέω να διαβάσω και κάνα μήνυμα βασικά, έλεγα. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Αποστόλη που μας ακούει από το Πικέρμη, στην Κατερίνα από την Αγία Παρασκευή. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας που στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ωραία, γιατί η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρδαρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε, μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons και έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπως έτσι και θα κλείσω κάπως έτσι το πρώτο μου ημιώρο για σήμερα και θα μιλήσω, κάτσε να διαλέξω για τη θέληση θα μιλήσω. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Και θα σας πω τι είναι, γιατί αυτό διαβάζω και στο βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Είναι ο Μάης Δίχως Τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Τι ρωτάμε για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας.

μόλις στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι?
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό? Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα.

0: Παρασκευή 22 Μαΐου 2000. Κλείνει ο λαιμός και όπως έτσι πεθαίνω, λέει. Αυτή ήταν η τελευταία μου στιγμή. Σαν σήμερα λοιπόν, 22 Μαΐου 2026. Εντάξει, όλα καλύτερα τώρα. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Υπάρχει. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση. Χωρίς περιτά. Χωρίς περιτά τίποτα. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα να σου πω και εγώ τα δικά μου εδώ πέρα. Να πω και μια καλημέρα στην Σένεκα. Παιδιά, Σένεκα MD, μας ρωτάτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών, μας ρωτάτε για τη θεραπεία PRP που έκανε ο Γρηγόρης, για τις κλινικές στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στην Πάτρα, σε μια ολοκένουργια καταπληκτική κλινική. Όλες οι θεραπείες και όλες οι μεταμοσχεύσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Πάρα πολλά έχουμε ακούσει, ειδικά σε αυτό το κλάδο, έτσι. Όχι, εκεί πας, σου λένε ακριβώς τι έχεις, ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, ποια θεραπεία πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να κάνεις τη μεταμόσχευση, πότε, και σου λύνουν όλες τις απορίες και σου παίρνουν όλους τους φόβους. Μπείτε μέσα σε 1kmd.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Παρακαλώ, Νίκο Καλούδη, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, εντάχει θα σας τα πω, γιατί Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή παρουσιάζει αστάθεια με νεφώσεις, σποραδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και μεσημεριανές ώρες και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν περίπου γύρω στα 6 μποφόρ. Όλα αυτά όμως, το ξαναλέω, περίπου. Γιατί ακριβώς θα μας τα πει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 που θα είναι εδώ μαζί μας και κοντά μας. Λοιπόν, και φεύγω και σας αφήνω να σας πω όμως πρώτα ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Και είναι μέλος του κλαμπ. Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Let's
2: kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Ό,τι να είναι.
4: Παρέα στον σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, εγώ θα σου πω. Έρχεται το Black Friday Summer Edition που αλλού στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου. Εκεί θα βρεις όλες τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα τα γούστα, έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Είστε και κάποιοι που σας ζηλεύω, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα που λέει, ας πούμε, ότι είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω προς Κιλίνη για να πάω Κεφαλονιά. Εσένα σε ζηλεύω λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Βέβαια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εκεί θα είμαι και εγώ την επόμενη εβδομάδα μαζί με Προκάτ Καραγιαννάκης να πάμε να βάλουμε έτσι, να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει για το σπίτι, το δικό μου αυτή τη φορά από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Οπότε το περιμένω πώς και πώς. Με ένα σπάρο δύο τριγωνιά και το σπίτι από τον Καραγιαννάκη και το ταξίδι στην Κεφαλονιά που έχω πολύ καιρό να πάω και το περιμένω πώς και πώς. Καλημέρα στην Μάλτα που μας ακούτε. Κοίτα πώς φεύγω τώρα από τη Μάλτα και πάω στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τον Πειραιά. Έτσι πάω εγώ. Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, στο φίλο μου το Βασίλη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 αλλά και σε εσάς που είστε πάνω στα βουνά, όπως ας πούμε εκεί στα Ζαγοροχώρια. Α, και μιας και λέω Ζαγοροχώρια, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις έστι. Νυψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετη, έτσι εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Με φύγει κανείς. Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί με είμαστε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάσεις, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μια πολυκατοικία. Η πολυκατοικία τέλος πάντων έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Θα πετά, δεν είναι σημασία το πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
1: Το θέμα είναι ότι
0: ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Όπως τα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύντρο του σύζυγό τη.
1: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
1: Ντουζένια
3: είναι. Εκείνος πόσο είναι?
1: Κάνεις μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου
1: στα
2: 30 ήταν
1: ζουμερή.
2: Άγουρη.
1: Όχι ρε φίλε, άλλο
0: πράγμα. Κάτσε ρε παιδιά να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ είμαι. Ναι.
1: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι, δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Δεν ξέρουν, παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα.
0: Ναι.
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα πολυλογώ. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον γκαράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέει, με τον άντρα της ίδιο.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Αυτός θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μωρο μαλάκα, δεν τα υιοθετήσεις.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο. Απλά επειδή.
0: Μαλάκα, λες κοινοληξίαρχος.
3: Επειδή σκέφτεται πάντα τα παιδιά ο Καλούνης. Έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές λέει ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει τι κάνετε εσείς εδώ. Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσα, αν δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
2: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
0: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Φίλε.
0: Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
2: Είναι διαχειρίστρια.
1: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μα ρωτάει μέσω, πώ το λένε ο Δημήτρη, ποιο είναι.
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι, παιδιά. Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένο, δεν σα πω ότι είμαι ερωτευμένο μαζί τη, αλλά γούσταρο τη φασούλα.
1: Και τι δεν
0: είναι πολύ καλά στο
1: το δίλημα του ποιον, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς εγώ αυτό μπορώ να το προνοήσω.
1: Γιατί στην πόρτα του το ρωτήσεις, θα το πεις ή δεν το πεις, ρε φίλε, να ξέρω.
0: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία εκεί.
3: Εγώ πάντως το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι,
3: εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος χείρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, κάτσε.
3: Στα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω. Θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
1: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη.
0: Μα δεν είναι δίλημα.
1: Τι θα κάνει τώρα, δεν είναι δίλημα. Είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
1: Τώρα ο άνθρωπο κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπε εκεί. Τώρα πιάνει εκεί και. Τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρε. Δεν πει κουβέντα.
0: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
1: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιος θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
0: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
1: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει. Μην γελάτε, Παναγία μου, όμως. Και ρώτησα.
0: Τι να κάνω, ωραία, πείτε, παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
1: Δεν είναι δίλημα, καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
1: Πραγματικά δεν
2: είναι.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ. Ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι, Νότι και Απρίλη.
1: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
0: Βέβαια δεν είχε ασχοληθεί.
3: Παραγραφή χρεών.
1: Καλά τα χειρούς της Λισβονιάς,
2: δώρο.
1: Πάλι, σήκωσε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαι αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά, για πείτε.
0: Κάτσε, μα είστε η κλασική ακροάτριά μας, η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
1: Τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι των διπλανών μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
4: Δήμητρα
1: μου, πες μου την. Δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
1: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
4: Όχι.
1: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα το πει, θα του πίστευε ότι πήγανε κάτω να δουν το. Και δεν το είχε πει.
4: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
1: Θα ήταν περίεργο, Παναγία.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά.
4: Καταρχάς αυτό είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτό σου γουστάρει πάρα πολύ.
0: Θέλει να συνεχίσει.
4: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγία, πόσο ορόφηση έχει πολυκατοικία που μένει.
0: Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: 6 δεν έχει, 7.
0: Όχι, 6 αυτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Είναι εννοείται το δίλημα, δεν υπάρχει δίλημα.
0: Ωραία, τι να σου. Ήρθε η γορτή, δεν υπάρχει δίλημα.
4: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
0: Ωραία. Παιδιά, δεν είναι το, δε μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
1: Είναι έγκυρο,
4: ναι,
1: δεν τα κάνει.
4: Ξέρει, επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι
0: τέτοιο. Μπράβο, αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
0: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
4: Ναι, Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
0: Ωραία, αυτό.
1: Σωστά, καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ, ρε φίλε.
5: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω το ξεκαθαρίσω το θέμα.
0: Και εγώ αυτή
5: τη στιγμή. Γιατί η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφως τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
1: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνία.
3: Τώρα, όπως λέμε, είναι με η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά το μάτι.
1: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει έτσι που καρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
0: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχος. Αν θα το πει, δεν θα το πει.
1: Είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως βγήκα... με τη διαχειριστρία και με το διαχειριστή. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
1: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
0: Στο Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
1: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι
0: σύντομα. Άμεσος δράση, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
0: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας, να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
6: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
6: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
1: ακρόαση. Είτε hands free.
6: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
6: Ναι, το έβγαλα.
1: Okay.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
1: Ορίστε.
6: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
0: Σωστό.
5: Και πήγα να συγυρίσω την αποθήκη. Και πια πέτυχα. Αυτό βράδυ.
1: Έχει δίκιο.
6: Κατέβηκα.
1: Έχει πολύ υγρασία. Μου είπαν και κατέβηκα κάτω.
0: Να.
1: Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
5: Μεγάλη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε
2: να
3: μουσκεμα.
0: Για η αλήθεια
2: όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
1: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν το καλύπτω, παιδιά.
0: Τι εννοεί να τον καλύπτει.
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
6: Εάν το πει τη γυναίκα σου, για να το καταλάβει. Δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
5: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
1: Γιώργο, και γριά 58 χρονών.
5: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια τη είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
0: Άρα εσεί λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα,
6: Ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε την βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
6: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί πόρτα.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω.
5: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί το κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
6: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή, Σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
6: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
6: Χαμένο, λες, όχι, δεν έχω ρίξει.
2: Τέτοιο μυαλό, χαμένο πάει.
0: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Γεια. Άρα, κατακλείδη.
0: Κατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
1: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά. Γιατί, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε, αλάνια μου.
1: Δόξα
7: τω
1: Θεώ, δόξα τω Θεώ.
7: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα. Ο Παναγής δεν διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
0: Τι να κάνουμε και
5: δεν ξέρει γράμματα.
7: Δεν ξέρει γράμματα. Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
0: Θα πάω να με μάθει.
7: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμορφη διαχειρίστρια. στην πολυκατοικία.
8: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε?
7: Τώρα, άστο. Θα είχα πάει ήδη στο Πικέρμι που είναι ο άντρας μου και δεν τον είχα πιάσει.
8: Ένας που είσαι ζηλιάρα γενικά.
7: Όχι.
8: Α,
7: δεν είμαι ζηλιάρα. Δεν είμαι ζηλιάρα καθόλου. Όχι, όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης. Εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
8: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
7: όχι,
8: και είναι.
7: Όχι, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί να σας γνωρίσω.
8: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
7: Ποιος το λέει αυτό?
3: Ο Καλούδης.
8: Ο Καλούδης τα λέει αυτά τα ωραία να πούμε πριν. Τρελάνε.
7: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
8: Φιλάκια.
5: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
8: Μέχρι χθες
5: ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα. Πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
9: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Να σας μιλήσω λίγο για τον

0: ή να δουν και τι δεν είναι. Με το Tozy, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αξιοποιήστε το όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση θα είναι εδώ. Σήμερα Παρασκευή έχουμε και το πάρτι μας, την παρτάρα μας. Παρτάρουμε στις 9. Έχουμε όμως και τους φακέλους να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Όλες οι στήλες μας είναι εδώ και το πάρτι μας όμως στις 9 που ξέρω πολύ πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Μην ξεχνάτε πριν σας αφήσω ότι αυτή την εβδομάδα θα οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά βασικά, με μια επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσα, ας πούμε, την πίτσα Μαργαρίτα Καρδής ή τα λουκανοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσε τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο πορτοκάλι ροδάκινο, αν ψάχνεις κάτι για το μεζεδάκι σου. Οι ελιές mix με τσίλι είναι εδώ και πολλά πολλά κομπεδιά σε συσκευασίες XXL. Όλα με τιμές από 1 έως 3 ευρώ Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: youst.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youst. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: ξένα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: ξεκινάει. Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι.

0: και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτο. Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχαν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Γιαλός.
3: Πάπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
1: Νάνσια Δουλού.
5: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
0: Καλημέρα! Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός.
1: Hello, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Τι κάνετε,
0: Ψάλλει το Αιγαίο, Γιώργος Λιανός, στον Αιγαίο. Γιατί
2: έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο Αναούτογλου, παιδιά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τα παιδιά.
3: Καλά, καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Γρηγόρη μου. Εσείς?
3: Εγώ πέρασα, μια χαρά, να στέκεται με το δικό της αυτοκίνητο. Εγώ πέρασα από οπερά για να σας φέρω καφεδάκια, να σας φέρω πρωινά, να σας φέρω απόλα.
0: Μπράβο ρε Γρηγόρη, έτσι πήγα... και το λες ψέματα, πανάθεμά σε, μην πατήσεις το ποδάρι σου εδώ μέσα.
3: Όχι, πήγα πρωί πρωί, πήρα και αυτά τα γλυκά με τα φρούτα, τα φρουτένια. Γιώργο, έχει εκεί πέρα φτιάξανε γλυκά φρούτα?
1: Όχι, δεν φτιάξανε γλυκά φρούτα.
0: Δεν έχετε φτιάξει τα viral γλυκά ακόμα?
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Μα πώς, αφού Αμερικάνικα είναι και από εκεί κοντά σας είναι αυτά. Από εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, φανταστικά, έχετε πολλά φιλιά από όλα τα παιδιά από το Περά. Σας φέρνω φαγητά, σας φέρνω τυρόπιτες, σας φέρνω καφέδες, σας φέρνω πρωινά,
0: κοροϊδεύει. Σας φέρνω γλυκά. Νίκο!
3: Ρε όχι, από εκεί ήμουν, σου λέω, πήγα, ξύπνησα νωρίς.
0: Αχ,
4: άμα δεν έχεις, θα σου πω εγώ πού θα σου πω,
0: έτσι, από το λογιστήριο θα περάσεις.
1: Κάνε πως δεν...
3: Πέρασε από εκεί, πέρασε από το λογιστήριο, από το δικό τους που πήρα, πλήρωσα, έκανα τα πάντα όλα. Πήγα να μας κάνουν δώρο εκεί πέρα τα παιδιά, αλλά δεν
0: λες
3: θέλουμε
0: όχι.
3: Δώρα.
0: Όχι, δεν εγώ πληρώ.
3: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό, τα παιδιά τα μισά τα κεράσανε, λέω σας παρακαλώ, μήπως... Έτσι και λέω και ο κόσμο πρωί που παίρνει τα φέρω.
0: Έκανες τη δική μου τακτική, στο τέλος λες εντάξει μη σας προσβάλλω.
3: Ναι, παιδιά, έκανα τα λεφτά αυτά, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, λέω, μην επιμένετε, δεν σας αφήσω. Στο τέλος το πήρα όλα και έφυγα έτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά έχετε από το Περά. Παιδιά, όσοι με ακούνε, ξεπουγαίνετε, πιείτε καφεδάκι, έχει, το πάρκινγκ έχει χώρο πολύ. Πάρτε και το πρωινό σας, είναι τέλεια. Πάρτε και το γλυκό, έχετε και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ωραία. Αυτά. Και έχουμε και την τούρτα έτσι, 69-36-10-10-22, ο Περά, ονοματεπώνυμο, για την τούρτα έτσι πρωί-πρωί να τα, που έχουμε και το πάρτι σήμερα, να τα δώσουμε από νωρίς. Να τα λες και εσύ από νωρίς. Λοιπόν, ο καιρός, Σάκη, τελικά έχουμε καιρό γιατί θα ταξιδέψει για Κίνα σήμερα στις 8:10. Η κίνηση είναι καλούσικη. Έρχομαι, Παναγία, Γιώργο μου, ερχόμαστε, Νίκο.
1: Έλα.
0: Άντε, σας περιμένουμε, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια πολλά εμείς σήμερα σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο, στην Εμιλία, τον Κόδρο και την Κόδρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας. Είναι μια διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης με ποσοστό 3-5% επί των κοιήσεων. Μάλιστα, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ίδια την έγκυο όσο και στο έμβριο. Η προεκλαμψία είναι μια διαταραχή της εγκυμοσύνης που έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την αυξημένη αρτηριακή πίεση και την πρωτεϊνουρία. Εμφανίζεται συνήθως μετά την 20η εβδομάδα της κοίησης και μέχρι τις 6 εβδομάδες μετά τον ντοκετό, ενώ η συχνότητα εμφάνισης είναι 3-5%. Μάλιστα. Και είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ναι, λέει εδώ, υπάρχει και
1: πίτσα
0: αυτό.
1: Με bitcoin.
0: Ναι. Η Παγκόσμια Μέρα Αγοράς Πίτσας με bitcoin, γιατί όχι άλλωστε, τόσες και τόσες υπάρχουν. Η συγκεκριμένη γιορτάζεται κάθε 22, 22, 22.
1: Ρε Παναγία, να μπούμε μέσα να τους τα καταργήσουμε όλα. Πούμε, δεν έχει πια παγκόσμιες μέρες. Κολοβαράτε, τίποτα βίσματα είναι αυτά, να ξέρεις.
0: Αχ, εντάξει, χορηγικό είναι όλο αυτό. Το έκανε διαφημιστικό tricky Domino's. Στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
5: Έχω καιρό να ακούσω για bitcoin και για τέτοια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι μήπως έχει αρχίσει και φθήνει όλο αυτό λίγο.
5: Δεν ξέρω, όχι Γιώργος θα πει ποτέ.
0: Όχι Γιώργο.
1: Καθόλου, παιδιά, είμαι εγώ πολύ χωμένος.
0: Ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Και Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητα σήμερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1570 που εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής στη Φιλαδέλφια. Όχι εδώ, της Αμερικής, ναι. 1900 ιδρύεται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press. Ενώ το 1996 ο Bill Cosby κερδίζει το Emmy για τον πρώτο ανδρικό ρόλο για την τηλεοπτική σειρά Spy.
1: Παναγιώτη, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά.
0: Τίποτα, Γιώργο μου, ε.
1: Πες μου κάτι πιπεράτο, κάτι δεν με χαλάει.
0: Τι άλλο, να σου πω για Παπανδρέου.
1: Πες μου για Παπανδρέου λίγο να γουστάρω.
0: 1997, για κάτσε να δω τι λέει κιόλας. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού.
5: Έλα μου, ναι. Από πού ήρθε αυτό?
1: Τι ήταν αυτό, ρε μάλλον.
5: Ξέρω εγώ, πώς.
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά?
5: Τι ήταν αυτό, ξέρω.
1: Μήπως να ακενώσουμε τα πάντα.
5: Πώς.
0: Για δυνάμωσε το λίγο. Πώς. Γιώργο, τι λέει?
5: Πώς.
1: Δεν το κάνω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Τι είναι αυτό, τι πώς.
5: Ξέρω, από εδώ πέρα είναι, άσε, το βρήκα εγώ.
1: Ήταν επικίνδυνο όμως.
5: Βρήκα κι άλλο.
0: Τι άλλο λέει?
5: Λέει, ξέρω εγώ.
1: Τι είπε αυτό, Σάβυλο? Σάβυλο.
5: Σάβυλο, φαντάσου.
0: Παναγία μου, πρωί.
1: Σάβυλο, παμπίδα.
0: Μήπως τελικά άλλος είναι ο Καντέμις?
5: Με το που είπες Παπανδρέου, ναι. Όλα, έτσι.
0: Στο περιοδικό λέει κλικ υπέρ της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών.
1: Α, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ναι. Τον αγάπη ήταν αυτός. Ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει Δημήτρης Ρέπας, ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάποιο τέτοιο μέτρο. Την αποπομπή Παπανδρέου από την κυβέρνηση ζητά η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα.
1: Η Αλέκα.
0: Ναι.
1: Για τους μπάφους, τρομερό. Ναι, ναι, περίμενα, ναι, να είναι πιο, ναι, πρόθεση.
0: Σταμάτα.
1: Μα τι, ξέρω εγώ.
0: 2006 τέλωσαν σήμερα ο πίνακας του Νικηφόρου Λίτρα, το Άτακτο Εγγόνι, ένα από τα 82 έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα που εκτέθηκαν σε δημοπρασία στον Νίκο, τέλος πάντων αυτό. Πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ, η οποία αποτελεί ρεκόρ για έργο Έλληνα ζωγράφου παγκοσμίως, παρακαλώ.
1: Άτακτο παιδί.
0: Άτακτο εγγόνι.
1: Πάνε το άλλο και το Λεπάπου λέω.
0: Άτακτο παιδί, με έχεις καταντήσει.
1: Εντάξει, μπέρδεψα τις τέχνες. Sorry.
0: Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα.
5: Άτακτο παιδί, με έχεις.
0: Έχεις καταντήσει. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 1885 πεθαίνει ο συγγραφέας των Αθλίων, ο μεγάλος Βίκτορ Ουγκό. Ενώ το 2005 φεύγει από τη ζωή ο επί πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλωράκης, σε ηλικία 91 ετών από ανακοπή καρδιάς. Και πάμε σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1907, ο σκηνοθέτης Λόρενς Ολίβιε. 1924, ο Γάλλος τραγουδιστής και στιχουργός Σαρλ Ασναβούρ. Το 1950, ο Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός. Το 1965, ο Φάνης Χριστοδούλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Ενώ το 1970, σαν σήμερα, γεννιέται το διάσημο μοντέλο και κούκλα, η Ναόμι Κάμπελ. Let's
8: kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
9: Ό,τι να είναι.
10: Oh boy.

0: Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι. 22 του μηνός. Δεν κάνουμε σήμερα τις κληρώσεις, βέβαια. Τις έχουμε για το τέλος του μήνα, έτσι που έχουν πάρα πολλές. Από με τρόμαξες.
1: Λες, μας την πέσανε.
0: Ήρθε ο κύριος με τον καφέ να
1: πούμε. Άμαχος πληθυσμός, λες. Κάτσε ρε, παιδιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τι ελούρος είσαι από τις σε πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο μάτι-μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γελία ηλίου και οράσεως. Μπραντς όπως Look, Elgio και Marabou. Και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης 39 ευρώ στα παραπάνω μπραντς. Ενώ για σκελετούς οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση για τα γυαλιά σήμερα. Οπότε Παναγί, ένα ζευγάρι γυαλιά από τα μάτι-μάτι. Κάνε σε παρακαλώ. Ό,τι θες, λέει. Τι, ό,τι θέλω, ρε.
1: Ό,τι θες, Γρηγόρη, μα θα το κάνω εγώ για σένα.
0: Λοιπόν, πες πρώτα το όπερα που είπαμε πρωί. Πες τα μάτι-μάτι, τελείωνε με τις.
1: Κάτσε, θα τα ξεκινήσω να τις κάνω. Μην πιέ πρωί ακόμα, δεν έχω πιει καφέ.
0: Θες να πιάσουμε βράδυ δουλειά. Τι ήθελα να πω, πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας να μου ακούσει ο Γιώργος μου.
2: Τα νέα της ημέρας.
3: Εδώ μέσα,
0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος Καριστιανού. Ποιοι πήγαν, τι λέει η ιδρυτική διακήρυξη. Γιώργο.
4: Πήγε και μια ηθοποιός. Αυτή διαβάζει, μια Μουτσάτσου, πώς λέγεται εσύ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, Μουτσάτσου.
0: Έξυπνο αυτό που έκανε Καριστιανού. Σου λέει, όσοι δεν βλέπουν καλά και πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα μπερδευτούν με το ελπίδα για τη δημοκρατία. Και θα γράψουν κάποιοι. Α, Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντως, παιδιά, είχε λέει πολύ κόσμο χθες μαζί.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην δεν έχει. Εντάξει, καινούριο κόμμα, ελπίδα. Ο κόσμος θέλει τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να δημιουργούνται σχηματισμοί. Αυτό είναι δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία σημαίνει να μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Έχει επιλογές, τι να ψηφίσεις.
0: Έχει επιλογές, τι να ψηφίσεις. Συνέχεια άκουγα τον τελευταίο χρόνο, δεν έχω τι να ψηφίσω. Είναι δυνατόν με τόσα κόμματα και με τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω. Πραγματικά. Να πούμε την αλήθεια τώρα. Συνεχώς αυτή τη φράση δεν ακούμε. Θα ψηφίσω αυτό γιατί αναγκαστικά θα ψηφίσω αυτό, γιατί δεν έχω τι άλλο να ψηφίσω. Καθίστε ρε. Οι 300 άνθρωποι εκεί πέρα με. Θέλω να πω, τόσα κόμματα, 8 κόμματα, 9 κόμματα, 10 κόμματα. Κανένα δεν εκφράζει τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία, ας γίνουν άλλα 30 να βρούμε κάτι να μας εκφράζει το καθένας. Και ο καθένας θα αποφασίσει τι να κάνει. Αυτό είναι δημοκρατία. Να δημιουργούνται κόμματα, να μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά λέω. Πρωί.
0: Είναι ο φίλος μου Θάνος. Μητσοτάκης από Σπάρτη. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, παρακαλώ. Φλωρίδη σε Κωνσταντοπούλου. Πλησιάζεται επικίνδυνα να ανέβεται στο παγκάκι όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνος στο ξύπνα Βασίλη.
1: Του απάντησε όμως και.
0: Να σου πάω εγώ πάλι χθες. Μιλούσε με έναν άλλον. Ή χθες ή προχθές είναι πάλι αυτό.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, τι. Και το παρατήρησε.
1: Ναι.
0: Και αν κάνω λάθος, κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ ακόμα και αν θέλει να μου απαντήσει σε μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο πραγματικά. Τι κάνει, σηκώνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει αυτά που λέει. Είπε εσύ ότι σ' αρέσει που είναι μια φωνή αντίδραση μέσα εκεί. Όλα δεκτά. Εννοείται. Δικαίωμά του είναι να πει ό,τι θέλει. Τελειώνει αυτά που λέει. Την ακούει ο άλλος. Ο άλλος δεν μιλάει. Μόλις σηκώνει το άλλος να απαντήσει και αρχίζει, απαντάει ξανά για να φωνάζει. Κάτσετε. Κάτσετε. Κατάλαβες τι με πειράζει. Μίλησες προηγουμένως. Μίλησες. Ωραία. Άσε τον άλλο να απαντήσει. Μη φωνάζει δηλαδή. Ακούω ότι πιο πολύ τη φωνή της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον άλλον παπαντάει. Όποιος και είναι αυτός.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να περάσω τη ζωή, αλλά νομίζω.
0: Να το κάνεις όμως συνέχεια.
1: Την πνίγει τόσο πολύ το δίκαιο που δεν αντέχει να κρατηθεί.
0: Πρέπει όμως να κρατήσει, φίλε, τους τύπους της δημοκρατίας. Φίλε, έτσι γίνεται.
1: Αλλιώς λέει όλοι οι υπόλοιποι κρατάνε τους τύπους της δημοκρατίας εκεί μέσα που έχουν κάνει τις λαμογές του αιώνα.
0: Ό,τι υπάρχει και υπάρχουν στοιχεία να τα καταθέσει για να μπουν στη φυλακή όσοι κάνουν λαμογές.
1: Μα τα καταθέτει, δεν μπαίνει κανείς.
0: Όχι, μην το λες αυτό. Έχουν μπει φυλακή αρκετοί πολιτικοί.
1: Πιστεύεις ότι έχουμε τόσο αξιοκρατικό σύστημα?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουμε αξιοκρατικό σύστημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει χάβρα μέσα στη Βουλή.
4: Στο μπαγαλάκι έχουμε. Βγήκε μια έρευνα χθες και λέω 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο Μέγκα. Το είδα χθες. Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα τρία φλέγοντα ζητήματα.
1: Προφανώς.
4: Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το 20% που πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, να σου ειλικρινής.
4: Είναι τεράστιο το ποσοστό στο τώρα, 80% της έρευνας.
1: Βέβαια.
4: Να λέει δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Κάτι έχει πάει πολύ στραβά.
1: Τέλος πάντων. Τι να πεις. Πάει, εγώ σου λέω.
0: Έφτιαχνα τα ακουστικά μου λίγο τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αερινές προβλέψεις Κομισιόν επιβράδυνση σε ανάπτυξη στο 1,7 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7 στην Ελλάδα. Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Έχω προβλήματα υγείας. Συγχαίρεστε τώρα ο αναισθησιολόγος μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Χειροκρότησε.
1: Συγγνώμη, εσύ Γρηγόρη, γιατί να, και εδώ τώρα με πνίγει το δίκιο. Δεν θέλω να κάνω τον Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά τι κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
0: αρχίζει και γίνεται σε φανατικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και απορώ γιατί δεν το απάντησε κάποιο του συγκεκριμένου γιατρού, σε εισαγωγικά.
2: Αναισθησιολόγο ήταν.
1: Αναισθησιολόγο, γιατροί είναι και αναισθησιολόγοι.
0: Και αναισθησιολόγο τώρα πλάκα μα κάνει.
2: Όχι,
0: θέλω να σου πω ότι η μεγαλύτερη υπάρχει ειδικότητα αυτή σε στέλνει στον άλλο κόσμο και
1: ξαναγυρνάει. Μάλλον ο κύριο δεν έχει δει ότι υπάρχει βίντεο στα social media που κυκλοφορεί και είναι και viral αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι ζητάει 100 και 150 ευρώ και πότε θα περάσει να τα πάρει.
0: Μες.
1: Οπότε δεν με ενδιαφέρει το αν θα βγει στη σύνταξη. Επίσης δεν με ενδιαφέρει και το πρόβλημα υγείας του, γιατί δεν ενδιαφέρει και εκείνον των υπολείπων ανθρώπων.
2: Εντάξει τώρα.
1: Η άποψή μου είναι.
2: Συμφωνώ
1: αυτό.
2: Στην ουσία, αλλά είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, φίλε.
1: Ό,τι παίρνει σταθερήσεις. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Χειροπέδεσε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο. Και πνίγονται από κόσμο Ρώμη και Ποζιτάνο, φωνάζουν οι ντόπιοι στη Βαρκελόνη. Ο υπερτουρισμός σαρώνει την Ευρώπη. Τώρα ρε παιδιά, τι να σας πω γι' αυτό. Κάποτε λέγαμε να έχουμε τουρισμό. Τώρα βέβαια εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλουν τουρίστες. Δεν ξέρω τι να πω. Στενάχωρα όλα αυτά. Από την άλλη, πρέπει και αυτοί να κρατήσουν λίγο ένα μέτρο. Πω, παιδιά, ο πλανήτης βλέγεται. Τώρα έπρεπε να βάλουμε λίγο Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.
1: Κάτσε, Γρηγόρη.
0: Μάρε φίλε, παντού δεν βλέπεις τι. Μάρε φίλε, δεν βλέπεις τι.
1: Αλλά θα πάρετε μια Κατερινάρα Λιόλιου να έχετε αγουστάρτε.
0: Όχι, θα το πάρουμε αυτό. Έτσι λίγο να το αφιερώσει το φίλο μου τον Γιώργο που του αρέσουν οι Guns N' Roses. Αρέσουν, ναι. Γιώργο.
4: Πάρα πολύ. Δώσε, δώσε.
0: Συγγνώμη λίγο πλάσο γιατί εντάξει το τραγούδι αυτό δεν παίζεται. Λοιπόν, τουρίστες δεν θέλουμε. Η πολιτική από παντού κανέναν δεν πιστεύουμε. Ο κόσμος παντού πόλεμος. Από εδώ, από εκεί, η κατάσταση είναι τρελή. Αλλά έχεις μια ελπίδα για να ζήσεις σε κάτι που δεν πιστεύεις. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της γης.

0: πούμε μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, έτσι από πρωί σήμερα νωρίς, μιας και σήμερα δίνουμε το ψυγείο γεμάτο τυριά, το καλάθι που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Είναι η φέτα Βαλμά με 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι αυτή η εταιρεία που 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε αυτούς τους μήνες να έρθει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι το σημαντικό, επιτέλους πραγματικά, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες ωραίες φέτες στην Ελλάδα που γίνονται από τυροκομεία, αλλά παιδιά, είναι ένα τυροκομείο από την ορεινή Χαλκιδική με πολύ αγάπη από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί από το χωριό. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Οι Βορειοελλαδίτες το αγαπάμε, το λατρεύουμε και έρχεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να φάτε φέτα. Φέτα, το φωνάζω. Μακάρι να το βρείτε. Ποσότητες λίγες, μικρές με το Βαλμά. Θα πούμε πολλά και στο μέλλον βέβαια, αλλά τώρα σας το λέω γιατί κάποιες ώρες δεν το λέω νωρίς, θα το πω στο μέλλον τέτοιες ώρες. Και να θυμάστε ότι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσική σκοκάλα στην Ελλάδα είναι το κοφινάκι. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί. Που δεν είναι και τόσο έντονο κατσική σου, γιατί εγώ φοβήθηκα ότι θα πάω κατσική σου και επειδή ήταν έντονη γεύση δεν θα μου άρεσε. Αλλά είναι τόσο όσο καταπληκτικό. Μην σας πω δηλαδή, ακόμη και κάποιος που δεν τρώει κατσική σου θα το λατρέψει. Τέτοια ωραία δουλειά έχουν κάνει. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi, Spheris. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και σήμερα κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα τα τελευταία μηνύματα στέλνετε Venturisferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber μας.
2: Ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο. lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν, η κορίτσι μου, στο lateagain.gr.
1: Λοιπόν, πάω να κληρώσω.
3: Κλάρα μου.
1: Για να μην μας έβονται όλα μαζί.
0: Να ξέρετε ότι το λέμε έτσι γιατί έχουμε το πάρτι, παιδιά, 9-10 έτσι και δεν θέλουμε πολύ να σας τρελαίνουμε.
1: Λοιπόν, μάτι-μάτι, για αυτή την εβδομάδα ένα ζυγάρι γυαλιά ηλίου έχει κερδίσει η Δήμητρα Νικολοθανάση. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 433, ενώ την τούρτα του Οπερά Νικολοπούλου Αναστασία το τηλέφωνο της τελειώνει σε 914 και συνεχίζω με κλήρωση Βαλμά σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε ώρα ημιτελικών με Μπαρτζόκα εναντίον Σάρας, παρακαλώ. Ξεκινάνε ημιτελικοί σήμερα, έτσι. Οπότε έτσι.
1: Έγινε χαμούλη.
0: Νίκο, τι. Όχι, δεν θέλω να είσαι μπασκετόφιλο.
4: Δεν θέλω να είμαι, ρε φίλε.
0: Θέλω να είστε μπασκετόφιλοι.
4: Μπασκετόφιλο
0: σήμερα. Δεν θέλω να είστε μπασκετόφιλοι.
4: Θα κάτσω να δω ένα παλιό τελικό.
0: Άντε, ρε, ντροπή σα. Να είσαστε. Να είστε μπασκετόφιλοι. Δεν πειράζει, το παλιό τελικό.
3: Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Καταλαβαίνω το στεναχωρία και τον πόνο γιατί ήταν άδικο έτσι όπως έγινε. Ρε, άσε πείτε την αλήθεια.
3: Εμείς είμαστε περήφανοι, ρε.
0: Αυτό βεβαίως να είστε περήφανοι με τόσο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, ρε. Την αλήθεια.
3: Εμείς είμαστε περήφανοι, ρε.
0: Αυτό βεβαίως να είστε περήφανοι με τόσο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, ρε. Αλλά να το αγαπάς το άθλημα.

0: Μάλιστα. Ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων, εργαζόμενοι και συντούξει συνταξιού και αναδρομικά. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, που παίζουν Φενέρμπαχτσε, είναι ή Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μέσα από την καρδιά μας, να πάνε όλα καλά και μακάρι να πάει σε ελληνικά χέρια το κύπελο.
1: Νίκο, για σένα το λέω.
0: Διαβάζω το Σταρ.
2: Δεν παίζει κανένα Έλληνα στη Φενέρ.
0: Ποιο είναι στη Φενέρ?
3: Δεν παίζει.
0: Λοιπόν, φακελάκια για τα γεράματα είναι το ξέφωτο στάδιο.
2: Αυτά μας μείναν να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Τι να κάνουμε.
0: Εσπρέσο, Sky Βόμβα, αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο απατημένοι. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του. Sky Βόμβα απιστία στην TV.
1: Μία είναι.
2: Δεν καταλάβει
0: τώρα. Δύο πόδια δείχνεται η φωτογραφία. Εδώ, κατάλαβες.
1: Είναι σκηνοθέτης με παρουσιάστρια.
0: Αυτά ρε παιδιά τώρα σοβαρά τώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Μάμα είναι ένα σκάι βόμβα, Γρηγόρη.
0: Μα τι, δεν μας πάρουν τα σκάγια. Μάλιστα. Επίσης εδώ άλλο, Κωνσταντάρας και Τσαγκρινού είναι στα σύννεφα του έρωτα, η νύχτα στη Βουλιαγμένη και η ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό.
1: Ο Λάμπρος.
0: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Έλενα Τσαγκρινού.
2: Αμανά.
0: Τα παιδιά, ωραία παιδιά. Ελεύθερη είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Όμορφη βεβαίως, πάρα πολύ ωραία.
2: Κυρίως ο Λάμπρος.
1: Πιο πολύ ο Λάμπρος.
0: Όχι, ωραία γυναίκα.
3: Πιο πολύ ο
2: Λάμπρος. Δεν είναι εδώ. Δεν μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρος.
1: Άντε τώρα.
0: Εντάξει, μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρος. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Λίγα για το Λάμπρο.
3: Δεν μπορείς.
1: Είναι και συνάδελφος τώρα, κάνει το πρωινό στο Σφαίρα στην Κύπρο.
3: Δεν κάνει το πρωινό.
1: Το απογευματινό, συγγνώμη.
0: Ανοίγω λίγο και την εφημερίδα να δω λίγο μέσα. Τι έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο. James Bond για τα μάτια της μόνο, τι συμβαίνει, όχι εδώ. Αυτά, ελαντάρα. Α, πάμε λίγο, Νίκο.
3: Τι να, πού να πάω.
0: Μάλλον όχι, πες λίγο με το Μπαγκαράγκα, γιατί φίλε το άκουγα χθες και όσο το ακούσα αυτό το τραγούδι,
1: αρέσει,
0: φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε λίγο για Μπαγκαράγκα να ξεκινήσουμε.
1: Αγγίλα μας όμως, άσε τώρα.
0: Άσε ρε, τη σκάσω, μ' αρέσει. Τι είναι αυτό που και επειδή έφαγε, γιατί τι είναι, έφαγε. Ο κόσμος ψήφισε.
1: Ναι,
0: και
1: καλά, ο κόσμος. Όλα αυτά οι απαταιωνιές με τις επιτροπές, άσε τώρα.
0: Εσύ για να πας στο τρολοκομείο, έτσι πας όλοι νομίζεις. Ξέρεις, κανένα δεν πιστεύεις για τίποτα σε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
1: Ισχύει, Γρηγόρη.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να ζεις σε έναν κόσμο που όλοι πιστεύεις ότι κάνουν λαμογές και δεν πάει τίποτα normal. Όχι ότι είσαι μακριά.
1: Αλλά τουλάχιστον μην το πιστεύεις.
0: Αν το πιστεύεις 100% την πάτησες τελείως. Τρέλα, μεταφεύγεις, πας στο βουνό. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: ακούω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola.

χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη green cola χωρίς καφείνη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ.

0: respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε. Ήρθε και η Νάνση. Καλώς την να.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι, μπράβο να σα πω.
2: Ευτυχισμένοι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε του 8 φακέλου, του 9 φακέλου. 2, 4, 6, 8. Πάμε να παίξουμε λίγο, σα παρακαλώ, φακέλου για να το χαρούμε. Πόσα ευρώ να δώσω, Νίκο, Παρασκευή σήμερα. 500 ευρώ, παρακαλώ. 500 ευρώ, παρακαλώ. Σήκω τώρα, Νικολάκη μου, να δούμε πρωί-πρωί να τα πάρει κάποιο άλλο να το φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα!
3: Ούτω πούτω το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Ξέρετε, δουλεύει μόνο το ένα από τα δύο ακουστικά μου, γι' αυτό το βγάζω.
2: Α, ναι.
0: Δεν ακούγονται και τα δύο.
2: Ναι. Άλλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Εσείς είστε στεναχωρημένοι, γιατί πήρατε τηλέφωνο.
5: Όχι, να μου φτιάξετε διάθεση.
0: Α, αυτό ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Έχετε, φοράτε hands free.
5: Όχι,
0: λέω, έχετε hands free.
5: Όχι, όχι, δεν έχω hands free.
0: Γιατί ακούγεστε από κάπου μακριά, λίγο ανοιχτή ακρόαση.
5: Όχι, όχι, δεν
2: έχω hands free. Μήπως τα ακουστικά σου χαλάσανε, γιατί μια χαρά ακούγεται.
0: Μια χαρά ακούγεται.
2: Μήπως έχετε ασερεχέ.
0: Λοιπόν, το όνομά σας πώς είναι?
5: Μαρία είμαι.
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
5: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, Μαρία, έχω τους φακέλους. Ούφο, ούφο κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι, στόχος, λουλούδι, βούλες, αγελάδα και ροζ. Διάλεξε τρεις. Βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ πρωί-πρωί.
5: Ένα λουλούδι.
0: Ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι, αν θέλεις, στείλε μου.
5: Στείλε μου, έτσι. Ναι. Ένα στόχο.
0: Ένα στόχο. Και ένα κιλό μπατσάρια. Τι.
5: Και ένα κεραυνό, άντε.
0: Και ένα κεραυνό, μάλιστα. Για να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός είναι καλός. Ανοίγω το κεραυνό μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα. Έχει το νούμερο 1.
2: Πας για 6 και 0, πας για 5, όχι, για 4 και για 2.
0: Ανοίγουμε, ανοίγω το στόχο μπροστά στην κάμερα και έχει το 7.
2: Γεια σας.
0: Και τα λουλούδια είχε το 5.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Κανένα συνδυασμό. Κανένα. Μαρία μου, τι δώρο να σου δώσουμε έτσι, επειδή είναι Παρασκευή, έχεις πάρει δώρο ποτέ?
5: Έχω πάρει πιο παλιά, όχι τώρα.
0: Ποιο, τι έχεις πάρει, Χαρμάνι?
2: Παλιά, μπορεί να εννοείς τον προηγούμενο μήνα.
5: Όχι, τον προηγούμενο μήνα.
0: Δώσε το,
5: δώσε με Παναγίκη.
0: Δώσε ρε που το σκέφτεσαι την κοπέλα, δώσε.
2: Καλά κάνει, άστα να.
0: Σιωπή. Έχετε γίνει πολύ τσιγκούριδες, ε.
2: Καλά κάνει.
0: Καλά κάνει.
2: Κερί μας κάνει.
5: Έλα, Παναγία,
2: να τη πολύ, έλα. Στείλε μου στο Instagram.
0: Νιώθηκε μεγάλο τώρα, στείλε μου.
2: Πώ θα γίνει, να το μαντέψω το τηλέφωνο.
5: Είναι baby ο
2: Παναγής
5: ακόμα.
2: Λοιπόν, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
5: Ναι, για Χαρμάνι.
2: Για Χαρμάνι, για Χαρμάνι. Άμα δεν έχεις πάρει φέτος, ναι, θα το δώσω, εννοείται.
5: Εντάξει, εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.

0: Βίφορ, μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ποιος θα το πάρει σήμερα, παρακαλώ. Ανδριόπουλος εδώ με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρε, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος. Με ένα νικητή που κερδίζει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τι συγκλονιστικό πράγμα είναι αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος. Τούτο ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία όταν είναι να θέλετε να πάρετε κρέατα. Να θυμάστε ότι με αγορέσαν το 30 ευρώ με ένα τηλέφωνο να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό καταπληκτική υπηρεσία, αφού ουσιαστικά κερδίζετε χρόνο, χρήμα για όλα αυτά και σας βοηθάει για να κάνετε τις δουλειές όσο γίνεται καλύτερα. Και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που κερδίζετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, 6936-101022. Στείλτε ένα μήνυμα, ονοματεπώνυμο, για να πάρετε αυτό το καλάθι γεμάτο κρέατα.
1: Το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Το nation.stichiman.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στίχημα Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονίτη και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr, 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Γιώργο, αν θες να πεις κάτι, κράτα το για παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό που είναι ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 8 και εσείς που ενδιαφέρεστε βέβαια για τα νέα του Σαββατοκύριακου, τι θα συμβεί, έχετε κάποιο πάρτι, είχατε να πάτε για μπάνιο. Είναι λίγο πριν το καλοκαίρι, μια εβδομάδα. Ο καιρός, τι κέφια έχει.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, Παρασκευή 22 Μαΐου και σημερινή ημέρα θα κυλήσει με συννεφιές κατά διαστήματα αυξημένες. Μάλιστα κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα αναμένονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο δείχνει ότι θα κυλήσει με πάρα πολύ άστατο καιρό σε όλη την Αττική. Αρκετή συννεφιά φυσικά. Αυτή η συννεφιά θα δίνει μπόρες, βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τοπικά δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι εκτός της περίπτωσης των καταιγίδων δεν φαίνεται να ενισχύονται όμως ιδιαίτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, τα οποία θα δίνουν τη θέση τους στα ορεινά, κυρίως σε κάποιες συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι και απόγευμα. Μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποια μικρή διάρκεια τοπική μπόρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Η Δευτέρα και η Τρίτη πάντως θα κυλήσουν με αρκετή ηλιοφάνεια, συννεφιές μόνο στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία εκεί κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
5: Ο άνθρωπος.
4: Πρωινό σφαίρα.

0: Θυμήθηκα τώρα ανέκδοτο. Θυμάσαι που κάποτε λέγανε ανέκδοτα για ξανθιές, για πόντους και όλα αυτά. Το έχεις καταλάβει τώρα λόγω του αυτού δεν λένε τίποτα, Γιώργο.
1: Του political correct.
0: Λόγω του political correct. Ναι. Βέβαια είναι πάρα πολύ
2: κακό. Κάτω, έχουν κόψει.
0: Ναι, τα έχουν κόψει. Γιατί είναι φίλε. Τώρα, άμα πεις για ξανθιά, για γοντρία, αμέσως όλοι.
2: Σωστά. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Πολλοί πόντοι, πολλές ξανθές που παραπονιούνται. Λέει παλιά ήμασταν και στην επικαιρότητα. Τι φάση να πούμε.
0: Όχι, όχι. Ότι δεν θυμάστε την ταινία που είχε κάνει και ο Κώστας Βουτσάς που έφυγε να βρει πηγάζουν ανέκδοτα για τους πόντιους και τελικά οι μισοί είχαν στεναχωρηθεί και λέγονται εμάς μας λείπουν τα ανέκδοτα από τους πόντιους. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Στην αρχή θυμήθηκε όμως ένα πάρα πολύ είναι μαζί στην πόρτα με είναι δύο φίλες και ψάχνει ξανθιά να βρει τα κλειδιά και δεν τα βρίσκει. Κάνει μέσα στην τσάντα, κάνει έτσι μία. Μαμάν, ξέχασα τα κλειδιά. Δεν μπορώ να ανοίξουμε την πόρτα. Λέει άλλη φίλη της, δεν πειράζει, λέει, θα την ανοίξουμε με την ταυτότητα. Έχεις ταυτότητα. Μαμάν, την έχω ξεχάσει και αυτή μέσα, αλλά θυμάμαι τον αριθμό.
3: Ναι. Σημείωνε.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε παιδιά, για πάμε να σας πω λίγο. Πάρος Παλάς Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Suites, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Να πάτε στο Ζάπιο λοιπόν. Η ΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν και εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτωρο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το.
1: Έλα μου, παιδικό τραγουδάκι.
0: Αλλά δεν μπορώ να σας πω τι έπαθα χθες, ρε φίλε.
1: Τι έπαθες πάλι,
0: μωρέ. Πήγα στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Αληθινό περιστατικό. Ακούς, Γιώργο. Ψάχνω να παρκάρω.
1: Τι είσαι, μωρέ, τι κόμπρα είσαι.
0: Ρε, μη σταμάτα να μιλάς αυτό το πράγμα. Σταμάτα να έχεις για όλα, ρε, άποψη. Σταμάτα να έχεις για όλα άποψη πια.
3: Φωνάζεται.
1: Έχω για όλα.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω να παρκάρω, Παναγί μου, εκεί που λες. Σε εσένα καταλήγω πάντα στο τέλος.
1: Τι να κάνεις. Χεσμένο έχουν οι υπόλοιποι.
0: Ο Γιώργο δεν μπορώ να το δω. Η Νάση δεν γελάει με τα αστεία μου, γελάει με του Γιώργου. Τι να κάνω τώρα, ο Νίκος γελάει με καμιά φορά. Έχουμε και αυτά, έχουμε τα θέματα. Λοιπόν, τώρα γύρω να
1: βρω. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες, δεν μ' αρέσει. Γιατί σαν να λες ότι εσύ μου μήνες, με σένα θα πορευτώ.
3: Αυτό σου λέει, ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, επειδή είναι για παιδικό τραγουδάκι, θα σου πω μετά τι έπαθε. Γιατί είναι ένα περιστατικό. Πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ο Γιώργος θα με βλέπει στα μάτια, γελάει. Άμα δεν με βλέπει, δεν γελάει. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε. Καλημέρα. Α, μάλιστα. Σου πω τι έπαθα χθες που έψαχνα πάρκινγκ κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τι έπαθε, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Θα τρελαθείς τι έπαθα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Πολύ μου.
0: Πώς σε λένε?
4: Γιώργο
0: Ζάρκο. Α, Γιώργο.
1: Τι
3: ωραίο αυτό. Το είχα ξεχάσει αυτή την ηλικία που μιλάνε τα παιδιά με τα επίθετα.
0: Γιώργο, το επίθετο σου είναι Ζάρκος?
4: Ναι.
0: Εσύ είσαι ο Γιώργος ο Ζάρκος?
4: Ναι.
0: Έλα ρε Γιώργο, είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Πόσο χρονών είσαι, Γιώργο?
4: Πέντε.
1: Ο
4: Γρηγόρης. Θα πω να γίνω έτσι.
1: Πάει να γίνει.
0: Περίμενε, καθίστε παιδιά, αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Γύρνα πίσω γρήγορα, Γιώργο, να γίνεις τέσσερα.
2: Κάτσε στα πέντε.
1: Σαν το Μαρκούλι μου είσαι, το γιο μου, το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρει, πού να το ξέρει.
1: Είναι πέντε και αυτός και πάει να γίνει έξι.
0: Γιώργο, αν μπορούσες να πας να γίνεις τέσσερα, θα γινόσουν 4, 6, 8 ή 15.
4: 15.
1: Ορίστε, θέλω να μεγαλώσω.
0: Άχρε, τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Κατευθείαν στην εφηβεία. Μα τι είναι αυτό?
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι μια ωραία ερώτηση. Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις 15 και όχι να γίνεις 6, που είναι το φυσιολογικό?
4: Επειδή θέλω να γίνω
0: πως
4: ο
0: παππούς
4: πολύ μεγάλος.
0: Α, αγάπη μου, να ξέρεις κάτι, θα γίνεις πολύ μεγάλος. Σαν τον παππού, σιγά σιγά, αλλά τώρα ό,τι και να σου πω, κάτσε εκεί που είσαι τώρα και πήγαινε έτσι και να το ζήσεις το 5 ωραία και μετά το 6 και μετά το 7 και θα δεις ότι όλα θα έρθουν πολύ ωραία και θα μεγαλώσεις και θα θυμάσαι ότι πήρα τηλέφωνο σε μια εκπομπή και μου λέγανε ότι θα γίνω ο παππούς μεγάλος. Γιώργο μου, γλυκέ, με συγκινείς τώρα, θα μπορούσα να κλάψω πραγματικά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
4: Φέρτο!
0: Πολύ ωραία, μα δεν σας είπα εγώ για Ακύλα. Πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε ο Ακύλας?
4: Ναι.
0: Α, μπορείς να το τραγουδήσεις καθόλου το τραγούδι, το θυμάσαι?
4: Ναι. Φέρτο μου, φέρτο μου. Φέρτο μου, φέρτο μου. Φέτο, σου είπα.
0: Μπράβο, Γιώργο!
1: Γιώργο, από ποια περιοχή μας καλείς, πού είσαι?
4: Από το
1: Κρυονέρι
0: Κορυφαία.
1: Από το
0: Κρυονέρι. Και να σου πω και σε
1: ένα
0: και σε σηκώσανε τώρα, Γιώργο, για να πας σχολείο.
4: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Νήπιο πας, ε?
4: Νήπιο
1: πας. Του χρόνου πρώτη δημοτικού θα είσαι μεγάλος.
4: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία,
3: είσαι μια γλύκα.
0: Γιώργο, αχ, θα με δηλαδή πραγματικά όλη τη μέρα μιλάς τα μαζί. Γιώργο μου, βλέπω από... Είμαι σίγουρος ότι οι φωνές σου θα φτάσουν μέχρι την Κορινθία, μέχρι την Κόρινθο. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Ακύλας, να έρχεται η Αντιγόνη και η Αριάδνη,
1: και η άλλη.
0: Και η Νάνα Μούσκουρη.
1: Και που τι θυμήθηκα.
0: Τη θυμήθηκα τώρα, είδες, για να καταλάβεις. Και μπροστά είναι ένας κύριος που οδηγεί το ταξί για την όλη μέσα σε ένα ταξί που έχει ένα μάτι κλειστό, το να μην πω οδηγεί. Οδηγεί ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Γιώργο?
4: Ο καπετάνιο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Έλα, παιδιά, τελειώνει το σχολείο και θα τελειώνει το τραγουδάκι μας αυτό. Πάμε να το χαρούμε!

0: Σαββατοκύριακο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους
1: ναι.
0: δρόμους.
1: Ναι. Θα μας πεις τι έγινε χθες με το παρκάρισμα στην Αθήνα, περιμένουμε τόση ώρα.
0: Έχεις δίκιο, Παναγή, μου το ξέχασα, ναι. συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι κάτω, κατεβαίνω κάτω στο κέντρο
1: ναι.
0: και ψάχνω για παρκάρισμα, ψάχνω μία, δύο, τρεις, έκανα 20 λεπτά. Εκεί κάτω στην Πατησίων ήμουν περίπου.
1: Πω,
0: φίλε, τι ταλαιπωρία είναι αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο που.
1: Άδειαζε θέση.
0: Όχι, δεν άδειαζε θέση.
1: Τι?
0: Βλέπω αμάξι κόσμο μέσα.
1: Ναι.
0: Όπως περνάω, το βλέπω δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Κάπου γυρνάω, του λέω φεύγετε. Γιατί βάζω το τζάμι, μου λέω φεύγετε. Γιατί ήταν η γυναίκα του και δύο παιδιά πίσω.
1: Ναι.
0: Λέω φεύγετε, μου λέει ναι. Απ, λέω ευχαριστώ. Κάνω μία πίσω, όπισθεν.
1: Ναι.
0: Περιμένω.
1: Ναι.
0: Αυτό ανοίγει την πόρτα. Κατεβαίνει η γυναίκα του, κατεβαίνουν τα παιδιά του, κατεβαίνει και αυτό και φύγανε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν σου είπα ψέματα. Φεύγανε.
0: Αυτό είναι το παράξενο.
2: Δεν είχα κάτι να σου πω.
0: Αυτό είναι. Δεν μου είπε ψέματα.
1: Σωστά. Ορίστε.
0: Αλλά διαφορετικό φεύγιο περίμενε. Πάμε να ακούσουμε την κίνηση του νόμου της Αθήνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε,
1: ε? Γεια σου, Βαλαντάκο μου!
0: Γεια σου, Νάνση, στις ομορφιές της σήμερα, Νάνση, δεν ξέρω τι
5: γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλάντη μου.
1: Α, τη βλέπεις το live.
0: Τη βλέπω στο live, ναι.
1: Δείχνει και το κραγιό της εδώ. Δείχνει το κραγιό που φοράει τώρα. Είναι Chanel. Ποιο νούμερο είναι, Νάνση?
5: Δεν θα πω.
1: Έλα, ρε, Νάνση. Για να μου πεις γιατί πληρώνεσαι, σωστά. Όχι, να μην πεις.
5: Δεν θα πω.
0: Να μην πεις.
1: Όχι. Βαλαντάκο μου, λοιπόν, τι είναι, τι κάνεις?
0: Έχει κινησούρα καλή σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ετοιμάζομαι να δω το Final Four σήμερα.
1: Θα είσαι μέσα, θα είσαι μέσα.
0: Θα είμαι απ' έξω.
1: Θα είσαι απ' έξω, μάλιστα.
0: Θα είμαι απ' έξω, ναι, έχω κλείσει απ' έξω.
1: Ναι, αλλά πώς θα το δεις αυτό, θα είσαι απ' έξω, ρε αγοράκι.
0: Θα είμαι απ' έξω, ακούω εγώ, άμα καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω πότε μπαίνει καλάθι και τα λοιπά. Ναι, είμαστε
1: ωραία.
0: Πολύ απ' έξω εμείς. Καντίνες, τέτοια χρόνια.
1: Ωραία,
0: χρόνια ξέραμε το αποτέλεσμα απ' έξω, ναι. Καλημέρα και από μένα. Τι
1: καλημέρα.
0: Καλά, μου ζήτησαν δύο κυρίες που πήγα κάπου σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι, σε ένα χωριό. Μου ζήτησαν αν έχεις αυτόγραφα να έχεις βγάλει. Μου είπαν αν μπορείς να μας στείλεις δύο αυτόγραφα του Βαλάντη. Λέω δεν ξέρω αν έχει βγάλει και τι φωτογραφίες. Τι καταντήσαμε
1: τώρα.
0: Έχει φανατικό κόσμο.
1: Είχα βγάλει, ναι, είχα βγάλει παλιά, ναι. Είχα βγάλει αυτόγραφα ωραία που ήταν και ανάγλυφα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή εκεί που ήταν το μουστάκι και δύο ελιές που έχω, μια μεγάλη εκεί κάτω από τη μύτη και μια που έχω πάνω στο κούτελο ακριβώς. Που είμαι σε το Μαγάτμα Γκάντι. Ήταν ανάγλυφες.
0: Κολλούσαμε
5: φακές, ναι.
0: Α, είχες κάνει και ένα σπυράκι ανάγλυφο που το πατούσες και έβγαινε πίον.
1: Άιντε βρε, ναι,
0: αυτό,
1: πρωί.
0: Αυτό ήταν στην εφηβεία που ήμουν τότε με το Μάκη το Χριστοδολόπουλο. Με έπαιρνε από κοντά που ήμουν εχολήπτης. Αλλά μετά βάζαμε ελιές και σε κάποιες ελιές βάζαμε και τριχούρες πάνω. Για να έχει δείξει να καταλαβαίνει ο άλλος, να σε νιώθει. Νάνση.
1: Μάλιστα.
5: Βαλάντη, αυτή τη στιγμή με έχει πιάσει μία, ξέρεις, τεράστια ιδέα.
0: Δεν πειράζει, Βαλάντη, εγώ μόνο σου.
1: Είμαι γνωστός για τις κροατέλειες μου.
5: Είσαι για πολλά γνωστός, δυστυχώς είσαι και γι' αυτά.
0: Βαλάντη, θα πουλάς τίποτα όταν, έξω από το γιο, ας.
1: Εμείς όταν μαζεύαμε λάδι εκεί πέρα που είχαν πολλές ελιές, τις μισές τις κάναμε λάδι, τις άλλες τις κάναμε κιμά.
0: Να σου πω, Βαλάντη, θα είσαι έξω από το γήπεδο σήμερα.
1: Θα είμαι έξω από το γήπεδο, ναι.
0: Θα πουλάς τίποτα.
1: Ελιές.
0: Θα πουλώ ελιές.
6: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη, ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
0: Πρωινοσφαίρα
6: 102,2.
0: Ρε, εσύ είσαι την κίνηση, την είπε αυτός.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι την κίνηση.
1: Δεν είπε την κίνηση.
0: Είστε σίγουροι, δεν είπε την
5: κίνηση. 100%.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Πέστε εσύ, Παναγία, μια λέξη.
5: Έχει κίνηση.
1: Χαμός γίνεται σήμερα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται και ο καιρός που θα κάνουμε αυτή την κλήρωση των 8.500 ευρώ από F4 Design. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από μια εταιρεία? Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το δώρο. Και ένα coffee table, παρακαλώ, μαζί. Και ένας καναπές Αλέκιαστος Αδιάβροχος με απόλυτη ευελιξία. Με ένας καναπές double face. Μια φανταστική δουλειά που κάνουν εκεί από το F4 Design. Όλοι εσείς που μας ακούτε, ή για επιχειρήσεις, ή για καράβια, ή για πλοία, ή για μαγαζιά, ή για μπουζουξίδικα, ή για τα σπίτι σας, ή για τα εξοχικά σας, οι τύποι κάνουν θαύματα. Είναι handmade, είναι χειροποίητα, τα κάνουν όπως ακριβώς τους ζητάτε. Θα έχετε φωτογραφίες, το έχετε στο μυαλό σας, το έχετε φανταστεί το έπιπλο, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, έναν καναπέ. Τα κάνουν όλα, σας τα κάνουν πρώτα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε όπως και το σχεδιάζουν μέσα στο χώρο που τα θέλετε, και αν σας αρέσουν, το ξεκινάνε. Για όλα τα βαλάντια, αυτή είναι η F4 Design. www.f4design.com. Δεν έχουν showroom, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα αντίστοιχο. Σαρώνουν και στο εξωτερικό τα παιδιά, είναι στο Περιστέρι η ομάδα τους και είναι φανταστικοί. Επαγγελματίες όλοι. Και μπείτε και στο παπάκι F4Design στο Instagram για να δείτε αυτά που κάνουν εκεί. 69-36-10-10-22. 3 Ιουλίου είναι η κλήρωση για την δωρεπιταγή 8.500 ευρώ που δίνει το F4 Design. Μάλλον για το δώρο το F4 Design. Γράψτε το ονοματεπώνυμο, δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Κάθε δύσκολο γλυκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και 2 φορές πιο δυνατό. Με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Σας το δηλώνω 1000%. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες. Bye bye!

0: προσφέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80 ακραίο. Ναι, γίνε μέλος στο κλαμπ, χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Φύγαμε για τα ζώδια.
1: Πλησιάζουν διακοπές. Κάτσε βρε. Έχουμε νερό να πιούμε λιγάκι. Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Έλεγα, πάμε για τα ζώδια της ημέρας.

σε εσάς που πείζετε στην κίνηση, σε εσάς που δυσκολεύεστε, σε εσάς που είχατε ένα δύσκολο πρωινό. Πάμε να το κάνουμε όμορφο, πάμε να τα κάνουμε όλα υπέροχα, μακριά τις αρνητικές και

0: λοιπόν με τους κρύους. Πριν αρχίσετε μια διαφορετική απασχόληση, διαπιστώστε αν σας ταιριάζει και αν καλύπτει τις ανάγκες σας. Εάν η συμπεριφορά κάποιων σας μπερδεύει, ζητήστε τους εξηγήσεις. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια των συγγενικών σας προσώπων. Εάν αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα, δεν είναι κακό να ζητήσετε βοήθεια, αν μπορούν να σας τη δώσουν φυσικά. Καλημέρα στη Γερμανία, γεια σου Μάρο. Καλημέρα στη Γιώτα, στην Καλλιόπη, στο Μιχάλη, στη Χριστίνα, στη Βασούλα. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Οι λύσεις που θα προτείνετε στους συνεργάτες σας θα είναι ευπρόσδεκτες. Απολαύστε τη ζωή και ό,τι σας δίνει κάθε μέρα, ειδικά στα συναισθηματικά. Για να νιώσετε και πάλι πλήρεις, κάντε ανακατατάξεις σε ό,τι δεν σας ικανοποιεί. Αλλάξτε το. Βάλτε το πιο πάνω, πιο κάτω, όπως σας βολεύει. Καλημέρα στην Πέρια, στο Μένσαμ.
1: Το Αγρίνιο, στα

Νίκο Πολέρο, τον Νάσο. Στη Φέδρα. Όπως έστρωσε σκηνή σου και συνεχίζω με διδυμάκια, παιδιά, και πάω. Μη χάνετε το χρόνο σας και την ουσία των πραγμάτων, ονειροπολώντας ασταμάτητα. Κινηθείτε ευέλικτα και δυναμικά για να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια. Κάποιες προστριβές που θα υπάρξουν με τους συνεργάτες σας δεν θα μπορέσουν να χαλάσουν τα σχέδιά σας. Εσείς μείνετε κολλημένοι στο πλάνο σας. Μην αφήσετε τίποτα να σας το χαλάσει. Καλημέρα στην Αδριάννα, καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Θάνο μου τον υπέροχο. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Δημήτρη.

0: κοκκινάκια. Για να πετύχετε όσα θέλετε, υιοθετήστε νέες μεθόδους εργασίας. Προσέξτε τις κινήσεις που θα κάνετε για να ανεβείτε τα σκαλιά της επιτυχίας, ώστε να μην πέσετε σε παγίδες που κρύβουν λάθη επιζήμια για το μέλλον σας. Τώρα εσείς ξέρετε ποια μπορεί να είναι λάθη για το μέλλον. Καλημέρα στη Χριστίνα από Σκύρο.
1: Μόνο μια βόλτα. Γεια σου και στη Βούλα.
2: Με το αμάξι, βάλε να ακούσω.
0: Στην Εβούλα μας από τη Σάμμο, στη Μαρία.
1: Γιάννη.
2: Πώς τα έχουν γράψει.
0: Στον Νικόλα.

0: λιονταράκια μας, ευκαιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτές για να αποδώσουν ακόμα. Κλείσου στα μικρόφωνα, ακούω τον Γρηγόρη που μιλάει. Τον Παναγί που κάνει κρατσακρούτσα.
1: Είναι όλα κλειστά.
2: Κάνει ASMR.
0: Οκ. Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Λοιπόν, ευκαιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτές για να αποδώσουν ακόμα καλύτερα και προς όφελός σας. Συμπαρασταθείτε σε ένα φίλο που έχει ανάγκη την προσοχή και τη φροντίδα σας. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Λία. Γεια σου, Γιώτα. Έλα, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Δυναμώστε το. Γεια σου, Σάσα.

0: Γιατί δεν τους δύο φάπες, αφού ακούγονται.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τους έχεις δύο φάπες, αφού
1: ακούγονται. Δεν, τι να τους κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Δύο φάπες, μία στον ένα, μία στον άλλο.
2: Στον κόλλο, δώσ' μου.
0: Έτσι, ξυλιές.

κορίτσια, μην πέφτετε. Στο Παρθενάκια, συζητήστε και προσπαθήστε να έρθετε πιο κοντά με το έτερόν σας ίμιση. Περνάω στο Παρθενάκια, συζητήστε και προσπαθήστε να έρθετε πιο κοντά με το έτερόν σας ίμιση. Κατανοήστε πως καλός ή κακός δεν παρέρχονται.

0: Καραγή αισθάνεται κούκλο. Αυτό είναι το μυστικό του.
1: Πεθαίνει από τη μεθέ.
0: Σε θέλω.
1: Φύγε και λίγο κουλούρι.
0: Τώρα σε θέλω πιο πολύ. Με το κουλούρι σου σούφιγε.
2: Πίναγε.
0: Δώσε δυνατά.
3: Να τη χιλιοευχαριστήσω. Από μένα σε έχει πάρει πριν καταστραφώ.
0: Και περνάω στους ζυγούς μας. Αξιοποιήστε τις συνθήκες που επικρατούν έτσι ώστε να αποβούν προς όφελός σας. Κάντε ουσιαστικά βήματα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον σύντροφό σας. Φροντίστε να βρεθείτε με την κατάλληλη παρέα που μπορεί να καταλάβει τους προβληματισμούς σας. Και περνάω στους σκορπιούς.
1: Δεν είναι αυτό που...
0: Ποιο?
1: Σε ποιον το έκανε?
0: Σε σένα.
1: Α, δεν ήταν αυτό. Αυτό, μπρο.
4: Τα μάτια σου δυο θαλάσσες μεγάλες.
0: Γεια σου Χρύσα.
4: Χωρίς να φοβηθώ.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Του φεγγαριού ανέβηκαν οι σκάλες. Στο σώμα σου για να ξημερωθώ.
0: Σκορπιός.
5: Στα χείλη σου.
0: Δείξτε στο τέρι σας τη στοιχειώδη φροντίδα και τρυφερότητα για να μπορεί να είναι δίπλα σας και να σε στηρίζει. Ασχοληθείτε δυναμικά με οικογενειακά προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση. Προσπαθήστε τουλάχιστον προς το παρόν να δεχτείτε τις καταστάσεις όπως έχουν.

κυβερνάω στους τοξότες. Το πείσμα σας δεν θα σηματοδοτήσει θετικές εξελίξεις, αλλά θα σας οδηγήσει σε παρελθούσες καταστάσεις. Αυτό το πείσμα σας. Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χαλάνε τη διάθεση. Ενώ υπερτιμάτε τις δικές σας δυνάμεις, υποτιμάτε τον άλλον. Και αυτό είναι λάθος. Μην υποτιμάτε ποτέ.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Αγρίνιο. Στην Έρικα από την Κύπρο.
1: Θα πάμε όπου θες απόψε.
2: Στον Κώστα.
0: Και θα περάσω. Θα περάσω στους αγόκερους. Μουά, μουά.
2: Παρακαλώ.
0: Μια καλημέρα σε ένα καλούδι που είσαι αγόκερος. Θα πω στο Βαγγέλη που είναι αγόκερος. Θα πω στο Θάνο που είναι αγόκερος. Θα πω στο Γιάννη που είναι αγόκερος.
2: Γενικά καμία κοπέλα, δεν ξέρουμε εγώ καιρό.
0: Εγώ καιρό κοπέλα, νομίζω είναι η Βάνα.
3: Να νιώθεις για μένα μια φορά.
0: Εγώ καιρός λοιπόν. Προσπαθήστε να ισορροπήσετε τις καταστάσεις με υπομονή και αρκετή διπλωματία. Κάποιες εντάσεις που θα υπάρχουν εξαιτίας μυστικών που κρατούσατε θα ξεπεραστούν εύκολα, αφού η επικοινωνία θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Η σωστή επικοινωνία. Κρατούσες μυστικά καλούδι.
2: Δεν κρατάω μυστικά.
0: Αποκαλύπτονται.
2: Ναι.

0: παιδιά, και περνάω στον υδροχό. Μην κλείσετε τον εαυτό σας, μην κλειστείτε μάλλον στον εαυτό σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξεπεράσετε αυτά που σας βασανίζουν. Ενισχύστε την ψυχο... Όχι.
1: Okay.
0: Στον τελευταίο θα πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενισχύστε την ψυχολογία σας, ώστε η αυτοπεποίθησή σας να σας στηρίξει και να σας φέρει εσωτερική ικανοποίηση

Βαλεντίνη. Και κλείνω με δωσεράκια. Κερδίστε ξανά αυτούς που χάσατε, βάζοντας μπροστά μόνο την ειλικρινιά σας. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει έξυπνα και χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την ενέργειά σας, διεκδικήστε περισσότερα και ζητήστε τα καλύτερα για το μέλλον σας. Ταξίζετε.

0: Νομίζω πάμε γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και πάμε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
6: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
0: Είπε μπα. Είπε
6: παπά.
0: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
0: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: πήγε στον Κάρο.
1: Αλλιώς. Δεν βλέπεις ότι είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό σήμερα.
0: Ουρά, ουρά πάλι.
1: Χαμός γινόταν. Ρε παιδιά, με κούρευε ο Άρης εχθές. Ήτανε γεμάτο, όλο κοπέλες ήταν.
0: Για τα κομμωτήρια γκάρους, κύριε Σαντρίδη.
1: Ναι, όλο κορίτσια ήταν. Και γυρνάω και του λέω. Πήγα, τι ώρα πήγα, ρε παιδιά, 11 η ώρα. Και πάω εκεί και του λέω. Ρε εσύ Άρη, του λέω να σε ρωτήσω, του λέω κάτι. Μου λέει τι. Λέω είναι γεμάτο, δεν είχε καρέκλα να κάνει. Ναι. Λέω τα κορίτσια.
2: Έχει όμως πολύ ωραίο χώρο έξω.
1: Δεν δουλεύουνε. Πώς γίνεται 11 η ώρα να είναι όλο το κομμωτήριο γεμάτο? Δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Φίλε, κάτι, συγγνώμη λίγο.
2: Μπορεί κάποιοι να δουλεύουν μεσημέρι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Καταρχάς λες μιλάει χαζομάρα.
3: Τι λέει χαζομάρα?
0: Άκου το λέω, άκου σοβαρά. Χαζομάρα λέει. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Το να βρεις ραντεβού στον Κάρο, σοβαρά το λέω, μπορεί να περιμένεις καιρό.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε όταν βρίσκεις ραντεβού, μπορείς να πάρεις και μία, όχι, και μία και δύο ώρες ρεπό, άδεια για να πας στη δουλειά.
1: Συγγνώμη, βρήκα.
0: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Αν ήμουν γυναίκα. Για να βρεθώ στα χέρια του Γκάρου και εκεί στα παιδιά αυτά, λόγω της ειλικρίνειας που έχει ο Γκάρος σε ό,τι κάνει, δεν είναι ζήτημα. Κομμωτές υπάρχουν πάρα πολλοί και καλοί έτσι στην Ελλάδα. Μην παρεξηγηθούμε. Εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα. Εγώ σπούδασα στον ΑΕΔ και ήμουνα με τους κομμωτές, τους ξαναείπαμε στην ίδια σχολή. Καταπληκτικά ταλέντα και υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία κομμωτήρια. Ο Γκάρος, πέρα από την απίθανη τεχνική του στον Παλαγιάζ και στη μαγεία που έχει σαν κομμωτής γενικά, είναι ειλικρινής. Ακόμη και αν κάνει λάθος, ακόμη και ό,τι να συμβεί, εκεί βρίσκει, το σώζει, κάνει πράγματα που άλλοι, εγώ το ζω τώρα και με το road show που έκανε αλλαγές, που το κάναμε μια στήλη που θα τη δείτε, άνθρωποι που δεν θα άγγιζαν μαλλιά, δεν θα τα άγγιζαν, ο άνθρωπος προσπαθεί για να το σώσει και το καταφέρνει. Είναι ένας από τους, είναι χειρουργός κομμωτής. Ό,τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Και άμα κάτι θέλει, σου λέει την αλήθεια. Εδώ έτσι, ούτε χαϊδεύει τα αυτιά, ούτε τίποτα. Τώρα μιλάμε τώρα για από τις μοναδικές περιπτώσεις, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι κομμωτές, σου ξαναλέω ειλικρινές. Ο Γκάρος θεωρείται, γι' αυτό και βραβεύεται 2 χρόνια, το καλύτερο κομμωτήριο της Αθήνας. Οπότε αν μου έλεγε εμένα να πάω και 7 η ώρα το πρωί, θα πήγαινε 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι,
0: και πέντε τα ξημερώματα.
1: Μεγάλη ψωνάρα είσαι.
0: Όχι, θα ήθελα να κάνω κάτι καλό στα μαλλιά μου. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, δίλημα ζωή.
2: Ρίχτο, Νίκο.
0: Δεν είμαι ζωής, λέω.
1: Κοιμήθηκε ο άλλος, ρε.
2: Αφοσιώθηκε στην κουβέντα σου.
1: Δεν είμαι ζωής, λέω.
0: Τι διαβάζει σήμερα?
1: Λοιπόν, το σημερινό, παιδιά, email έρχεται από την Βικτόρια. Βικτόρια, που προφέρεται αυτό το
0: όνομα. Βικτόρια
3: Βικτόρια.
1: Ναι, Βικτόρια. Έρχεται από τη Βικτόρια. Η Βικτόρια λέει έχει, είναι σε σχέση, δηλαδή γνωρίζει, είναι σε σχέση με τον Θανάση περίπου 6 με 7 χρόνια. Είναι παντρεμένη όμως μόλις ένα χρόνο. Ακούστε, λέει, τώρα τι πρόβλημα. Εσείς, λέει, μπορεί και να γελάσετε, λέει, με αυτό που θα σας πω, αλλά εγώ έχω σοβαρό, λέει, πρόβλημα. Ότι όσο, λέει, ήμασταν σε σχέση που συγκατοικούσαμε με το Θανάση,
0: μάλιστα,
1: δεν είχε κανένα θέμα με το κεφάλαιο που λέγεται.
0: Νόμιζα με το κεφάλι του Θανάση.
1: Όχι, όχι. Με το κεφάλαιο.
0: Όσο ζούσαμε με το Θανάση, δεν είχα πρόβλημα με το κεφάλι του.
1: Που λέγεται μαγειρική και φαγητό.
0: Ναι, πες λίγο γρήγορα, γιατί είναι σήμερα πιεσμένος ο χρόνος λόγω του πάρτι.
1: Δεν μου έλεγε τίποτα. Άστο, αγάπη μου, δεν πειράζει. Θες να μαγειρέψεις σήμερα, έχει καλώς. Δεν θες να μαγειρέψεις, δεν πειράζει. Ό,τι έφτιαχνα το βρίσκε τέλειο. Και ό,τι, όταν δεν έφτιαχνα κάτι, δεν πειράζει, αγάπη μου, θα σου παραγγείλω. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μέρα, λέει, που παντρευτήκαμε και μετά.
0: Ναι.
1: Κοντεύουμε να χωρίσουμε,
0: ναι,
1: για την μπάκα του. Έτσι λέει ακριβώς.
0: Γιατί για την μπάκα του?
3: Μπάκα.
1: Για την κοιλιά του.
0: Πολλά φιλιά στον Γρηγόρη να στείλω.
1: Ναι, όχι αυτό τον μπάκα.
0: Ναι, λέω στον Γρηγόρη. Τώρα τον Γρηγόρη.
1: Κοιλιά του, κατάλαβες. Ό,τι κάνω δεν του αρέσει. Σχολιάζει, λες και είναι ο κύριος Κουτσόπουλος το φαγητό που φτιάχνω. Όταν δεν φτιάχνω φαγητό, δεν είσαι άξια να μου κάνεις ένα φαγητό να φάω στο σπίτι. Τι πάει να. Δεν ήσουν έτσι πριν το γάμο.
0: Το βρήκα.
1: Τι.
0: Να χωρίσουν.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη.
0: Τι κάτσε, ρε Γρηγόρη.
1: Γιατί, λέει, το δίλημα της ποιο είναι, πώς να το διαχειριστώ και για ποιο λόγο άλλαξε το κομμάτι φαγητό και μαγειρέματος μετά το γάμο.
2: Ουσιαστικά. Μας το λείπει κάποιο ένζημα.
0: Η ερώτηση είναι, μαγειρεύει η κοπέλα?
1: Ναι, εντάξει, λέει, δεν τρελαίνομαι κιόλας για τη μαγειρική, αλλά και όταν μαγειρεύω, μου κάνει, λέει, τέτοιο σχολιασμό στο φαγητό, λες και είναι ο.
0: Σας λέω μην παντρεύεστε. Σας λέω μην παντρεύεστε, γιατί όλα αλλάζουν.
3: Τα λέει.
0: Τα λέω χρόνια. Αν αγαπάτε πράγμα. Ο γάμος, φίλε. Ο γάμος. Γιώργο Μακός.
3: Ακούω.
0: Ναι, ακούς αλλά δεν είναι. Δεν είσαι ενεργά δυναμικά δίπλα μου, ρε Γιώργο. Σε νιώθω μακριά μου, ρε φίλε. Πολύ.
4: Είμαι 7.000 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ξέρεις γιατί. Ο γάμος, φίλε, δεν πρέπει να ήταν επιβράβευση. Επιβράβευση των ετών που ζήσαμε μαζί. Τι πρώτα παντρεύομαι και μετά πάμε να ζήσουμε μαζί. Κάτσε ρε φίλε. Αυτή η επιβράβευση που θα τα πάρεις και όλα από τη ζωή μου είναι ότι ζήσαμε μαζί.
1: Είναι έτσι,
0: ρε φίλε, η άποψή μου είναι. Δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι. Ούτε αυτό που λες είναι έτσι.
1: Στον αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο.
0: Ούτε εσύ αυτό που λες δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν μην το λες αυτό. Η άποψή μου λέω έτσι. Πες και Γρηγόρη, εγώ έχω μια άλλη άποψη.
4: Εσύ είσαι μεγάλος μπήκτης Πανάκη. Τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, για μένα ο γάμος ήταν να δεις, περάσαμε 10 χρόνια.
1: Εμείς με την Ελένη ήρθαμε σε επαφή μετά το γάμο.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι
1: βέβαια,
0: ο γάμος...
1: και ένα παιδί όταν
0: μιλάω.
1: Ναι, συγγνώμη, έλα.
0: Λοιπόν, ο γάμος έπρεπε να ήταν επιβράβευση, φίλε. Κατάφερε το ζευγάρι να τα ζήσει μαζί. Βράση που με έχω θέματος. Έτσι θα τρώγε φαγητάκι τέλειο. Αν δεν είχε παντρευτεί. Μια χαρά στο θέμα
1: για
0: μέσα.
1: Για ποιο λόγο άλλαξε.
2: Α, το πρόβλημα του Γρηγόρη είναι ότι αυτός θα τρώγε φαγητάκι τέλειο. Όχι ότι αυτή έχει πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν.
0: Για αν έτρωγε φαγητάκι τέλειο, δεν θα έχει πρόβλημα ούτε αυτή. Το μυαλό.
1: Μα δεν είχε τέτοια θέλω πριν το γάμο άνθρωπο.
0: Αυτό λέμε, ότι στο γάμο αρχίζουν αυτά.
4: Τώρα του σκάσε.
0: Πριν δεν θα είχε τέτοια θέματα.
1: Μα ήταν 6 χρόνια μαζί πριν, 7 πόσα ήταν.
0: Παντρεμένοι ήτανε.
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό σου λέω. Άκου τον παππού.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να μείνουν ανήπαντροι.
0: Ρε, ακούστε το. Ναι, εννοείται, ρε. Άκου τον παππού. Κάντε ένα σύμφωνο και τελειώστε το, ρε. Ρε, ακούστε το.
1: Γιατί
0: ρε, με το που βάζουν οι άξιστε βάνε.
3: Ρε, πράγμα είναι.
0: Ρε, δεν είναι
1: άξιστε.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα θα πείτε τώρα πέραν το ίδιο πράγμα.
1: Τι διαφορά έχει δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Εγώ πιστεύω και στο σύμφωνο τα ίδια θα έκανε αυτό.
0: Ποιο
1: μετά το σύμφωνο.
0: Ε, τολμούσε.
1: Ε,
0: τολμούσε. Ε, τολμούσε. Το λέω εγώ. Εντάξει, μπορεί να ακούγομαι λίγο υπερβολικό, το ξέρω, παιδιά, σα ζητάω συγγνώμη.
1: Τι μπορεί να τον έκανε να αλλάξει μετά το γάμο με το κομμάτι φαγητό και το κομμάτι μαγειρέμα.
2: Νομίζω ότι το φαγητό είναι μια δικαιολογία. Νομίζω ότι απλά έχει κουραστεί αυτό και δεν τη θέλει.
0: Ε, όχι,
1: με το παντρευτήκανε.
2: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι απατάκι.
2: Αφού ήταν μαζί τόσα χρόνια και παντρευτήκανε τον έκτο, μπορεί να έχει βαρεθεί.
0: Για σήκωσε, Νίκο, να δούμε τι λένε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Βέβαια έχω.
0: Παρακαλώ. Άποψη έχετε?
5: Λοιπόν, παιδιά, τι να πω τώρα, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε.
2: Καλά, καλά. Ξεμπερδέψαμε τέλεια.
0: Μάλιστα, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
3: Είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Για πείτε μας.
5: Good morning.
0: Άμα.
3: Γεια.
1: Μιλάτε Καλλιόπη.
0: Έχουμε τα θέματα βρε
2: Καλλιόπη. Γεια σου Μαρία.
0: Έχουμε τα θέματα βρε Καλλιόπη.
4: Was that Καλλιόπη.
2: Γεια.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γιατί παιδί μας τρολάρουνε.
2: Καλλιόπης όμως η γραμμή δεν έπεσε ρε παιδιά. Έχει πολύ δυνατή γραμμή. Πρέπει να κάθε μέρα τη γυαλίζει από εδώ μέχρι το Βόλο.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Γρήγορα.
5: Να χωρίσουν, εννοείται.
0: Α, σωστό. Ο άνθρωπος έχει άποψη.
5: Εννοείται να χωρίσουν.
2: Γυναίκα είναι.
0: Α, ο άνθρωπος είπε. Μάλιστα. γιατί το πιστεύετε δηλαδή ότι συμβαίνει?
5: Γιατί είναι δικαιολογία το φαγητό.
2: Έτσι, είναι... μπράβο, και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δικαιολογία.
5: Και εγώ πριν παντρευτώ δεν ήξερα να μαγειρεύω. Και όσο ήμασταν μαζί δεν ούτε αυγό. Ούτε πως ανάβει κουζίνα. Τι να λέει, γι' αυτό θα χωρίσεις? Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι, τώρα
5: γιατί
1: εγώ...
5: δεν έστρεψε το κρεβάτι σωστά, όχι.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω τώρα κάτι όμως. Υποτίθεται ότι όταν ένας άντρας και μια γυναίκα παντρεύονται και πάνε να ανοίξουν ένα σπίτι, να κάνουν ένα παιδί, μήπως άρχισε μετά το γάμο και εκείνος να κοιτάει ότι ωραία και τι θα γίνει, πρέπει να μάθει σιγά σιγά να μαγειρεύει. Δεν γίνεται από τα...
2: Μα καλέ, αφού της έδινε τα εύσημα πριν.
1: Δεν τη έδινε κανένα εύσημα.
2: Καλά, αυτή δεν μας είπε ότι μια χαρά δεν τη δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Δεν μου έλεγε, λέει τίποτα. Ότι okay, όλα
2: κάτσε,
1: καλά.
2: Κάτσε, ρε Πανέγκη, τι μας λες τώρα. Δηλαδή, μετά το γάμο, ότι η γυναίκα πρέπει να μάθει, γιατί δεν μάθει αυτός ο παπάρας, ας πούμε.
1: Ρε Νάντσι. Ρε Νάντσι.
3: Μιλάς έτσι.
2: Άσε με σε παρακαλώ.
4: Ξεφεύγει το πράγμα, ε. Θα πέσουνε φάπες, ας το πάγω.
2: Νάντσι,
1: η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά.
2: Η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάει και το μαγειριό.
1: Ε, άμα δεν ξέρει να μαγειρεύει,
2: και τι σημαίνει γυναίκα κρατάει? Έχεις καταλάβει τι κρατάει μια γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι?
1: Ναι, τα πάντα όλα.
5: Και ο άντρας τι κάνει?
2: Τι ακριβώς κάνει?
1: Έχει και θα έχει. Εκείνος τώρα κάτι θα κάνει και εκείνος, ρε παιδιά, δεν είπα
2: κάτι θα κάνει και εκείνη.
1: Ε, ναι.
2: Τι είναι αυτό που μου λες τώρα, ότι η γυναίκα πρέπει να μαγειρεύει? Ένας μαθητός. Και άμα δεν σου αρέσουν τα φαγητά της γυναίκας σου, μάθε να μαγειρεύεις μόνος σου, να τα φτιάχνεις όπως τα γουστάρεις και να τα τρως και ωραία.
1: Δεν είναι έτσι. Εμένα η γιαγιά μου στο σπίτι μαγειρεύει. Δεν είχα δει τον παππού μου να μαγειρεύει ποτέ.
3: Ναι, τι είναι αυτά τώρα που λες και συνάντηση μου? Τι είναι αυτό?
1: Κάτσε τώρα.
2: Για σας μιλάω,
1: έχω ισοπεδώσει όλα. Έλα τώρα. Και στο βουνό πήγαινε με τα ζά. Και τα παιδιά κουβαλούσε μαζί στο βουνό.
2: Και γέμισε τα παιδιά τις ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί είχε το βάρος των καταστάσεων πάνω της.
1: Τότε Νάνση όμως δεν ήταν τα διαζύγια που είναι σήμερα, να ξέρεις.
2: Κακός. Κακός δεν ήταν. Κακός δεν ήταν.
5: Γιατί οι γυναίκες δεν μίλαγαν τότε.
1: Μωρέ, μια χαρά μίλαγαν. Ήταν με μια τσούρδο η γιαγιά μου, άμα τη δείτε.
3: Τότε τι το εννοείμε, τι να παντρευόμαστε.
0: Α, στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Να παντρευτείς και να σέβεσαι ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό στα λόγια μου.
1: Δηλαδή κάτσε ρε Νάνση.
3: Δεν έχει να κάνει σε σένα.
1: Άμα εγώ κάνω κάτι μέσα στο σπίτι και δεν σου αρέσει όπως το κάνω και αν το κάνω καλά, δεν θα μου πεις ότι δεν το κάνεις καλά. Κοίτα εδώ πώς είναι
2: τόσο. Όχι, μπορεί εμένα να μην είναι το φόρτο μου η μαγειρική.
1: Δεν γίνεται, άμα δεν ξέρει μια γυναίκα τώρα να μαγειρεύει και να.
2: Τι θα γίνει άμα δεν γίνεται μια γυναίκα να μαγειρεύει.
1: Να μάθει ρε Νάνση.
2: Ρε, πείτε δεν στα λέτε τώρα για να μην μαγειρεύει. Ρε, δεν είσαι στο
0: σπίτι. Θα πριζώσουν.
2: Βλαμμένα
5: και να δύο. Και να ήθελε να μάθει, δεν έχει τρόπους αυτός για να έχει το κίνητρο γυναίκα. Δηλαδή όταν είναι επικριτικός απέναντί της και ειρωνικός, πως το κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις έτσι, δεν είναι ωραίο, τι θα φάω, δεν μου έχεις φτιάξει τίποτα, είναι ειρωνικός.
1: Okay,
5: γιατί να μάθω να μαγειρεύω,
1: θα σου πω τώρα τι έγινε χθες, θα το πω τώρα, μπορεί να με βρεις η γυναίκα μου, αλλά θα το πω τι έγινε χθες, γιατί είναι πολύ πρόσφατο.
3: Μπήκες,
1: μου λέω στην Ελένη, της λέω αγάπη μου τι θα μαγειρέψει σήμερα, να φάμε, μου λέει θα κάνω αρακά. Της λέω κοίταξε, επειδή τον τελευταίο καιρό ο αρακά σου βγαίνει λίγο νερομπλούκι, δεν δένει σάλτσα. Κοίταξε λίγο να δες τη σάλτσα. Γιατί. Α, στο σταυρό που σου κάνω έγινε αυτή η κουβέντα χθες. Δεν σου αρέσει η σάλτσα, μην τη φας. Τίποτα δεν θα μαγειρέψω, μου λέει.
2: Πολύ σωστά σου είπε.
0: Ενώ αν δεν ήσασταν παντρεμένοι, τι θα έκανε.
1: Τι θα έκανε.
0: Θα την έφτιαχνε.
1: Θα
0: ανοίγει
1: το τζέλεμεντέ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Την έδαινε τη σάλτσα. Νόμιζα, μια χαρά.
0: Νόμιζα θα φτιάχνε μέσα έτσι.
5: Όχι, όχι,
0: ορίστε. Αν δεν ήταν παντρεμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Αν δεν ήταν παντρεμένοι, φίλε μου Παναγί, αν δεν ήσασταν παντρεμένοι.
1: Θα ανοίγει το τζέλεμεντέ.
0: Θα ψάχνε την καλύτερη συνταγή αρακά. Και θα πει ο Παναγιώτη μου, μην τυχόν και κάνει και ένα βήμα και μα βγει. Έτσι δεν φτιάξουμε τη μένη συνταγή.
2: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες.
2: Μην σα χάσουμε τα κελεμπούρια.
0: Εννοείται Παναγία στην Ευρώπη.
1: Εννοείται. Το σταυρό τη πρέπει να κάνει την Παναγία. Κάθε φορά που είδε φέρετο Παναγία.
0: Εννοείται. Τέτοιο σοβαρά, τέτοιο άντρα. Πατέρα σωστό.
2: Εσύ πριν λίγο τον έβριζε.
0: Άσε τι κάνω εγώ. Άσε τι κάνω εγώ.
3: Δεν το παγειρεύω εγώ.
0: Άσε, εγώ ξέρω γιατί τον βρίζω. Αλλά.
1: Συγγνώμη.
0: Μπαμπά καλό, τέλειο. Εργαζόμενο από το πρωί.
2: Η μαμά καλή, τέλειο.
0: Δεν μιλάω τώρα για την Ελένη.
2: Εργαζόμενη από το πρωί με τα παιδιά.
0: Μιλάω για το φίλο μου.
3: Έτσι. Λοιπόν, για τον Παναγί.
0: Παναγί από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά.
2: Και η Ελένη. Μη σου πω και το βράδυ γιατί θυλάζει.
0: Στα παιδιά άψογο.
2: Και η Ελένη, στα παιδιά άψογη.
1: Στη γυναίκα μου.
0: Άψογο.
2: Στον άντρα τη Ελένη άψογη.
0: Και τι είπαμε.
1: Τα σεξουαλικά μα καθήκοντα.
0: Όχι, συγγνώμη, άψογη. Δεν το ξέρω.
2: Τα σεξουαλικά τη καθήκοντα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Από ό,τι μου λέει η Ελένη. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη. Αλλά σε, τι ζητήσαμε, κυρία μου. Δέσε τη σάλτσα, σου είπαμε.
1: Μια
0: σάλτσα. Και μας το πέταξε στα μούτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θες να λέμε.
2: Ελένη, να μην το έφτιαξε αρακά.
0: Εδώ, λέω. Σου πέταξε, δηλαδή, θες να σου λέω ψέματα. Θες δηλαδή να το τρώω και να το φτύνω.
1: Σωστά.
0: Τι θες να κάνω. Σου λέω, σάλτσα δεν την πετυχαίνεις. Και μου την πετάς στη μούτρα.
1: Βέβαια, να σας πω, παιδιά, και τη συνέχεια πια ήταν. Το λενιό μου έκανε αρακά, την έδεσε τη σάλτσα και τελικά φάγα έξω.
0: Το έκανε όμως η Ελένη έτσι.
3: Στο μπαλκόνι εννοείς.
0: Άρε Ελένη. Άρε Ελένη, και αυτό με συγκινεί η Ελένη. Κατάλαβες.
3: Τώρα δεν σε σεβάστηκες και στα
0: πόδια.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Άρε Ελένη, τώρα καταλαβαίνω. Αυτές οι γυναίκες δεν βρίσκονται Παναγή, οπότε κράτησε τα καλά αγαπημένα. Αυτές οι γυναίκες που.
3: Τι τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε.
6: Όλα καλά. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με
0: λίγο, λίγο να σας πω κάτι, κλείστε μόνο λίγο
1: το παράθυρο ή ακρόαση.
0: Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, κάτι γιατί δεν ακούμε τίποτα.
1: Είστε στην ντουζιέρα.
0: Για μιλήστε λίγο καλύτερα. Τέλεια. Πάμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Κλείστε μόνο και το ραδιόφωνο. Μα τι έκανε, αφού μικροφωνίζει ο άνθρωπο. Αν δεν θέλει να ακούσει, τι να λέμε.
6: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με την Άνση ότι πρέπει και οι δύο να ξέρουν και οι δύο να βοηθάνε. Βέβαια, λίγο περισσότερο η γυναίκα να μαγειρεύει στο σπίτι και όλα αυτά, αλλά πρέπει και οι δύο και να υπάρχει βοήθεια και από τους δύο.
1: Καλά, δεν είπαμε ο ένας να είναι τεμπελεχανάς και ο άλλος να μαγειρεύει.
6: Αυτό που λέει Παναγής τώρα, πριν από χρόνια η γιαγιά και έκανε και μαγείρευε και έπαιρνε και τα παιδιά. Και, εντάξει, δεν ήταν και τέτοιο.
3: Τι δεν ήταν.
6: Δηλαδή η γιαγιά, άμα τη ρωτήσει, δεν ήταν και ευχαριστημένη, γιατί συνήθω οι γιαγιάδε όταν τη λε πώ τα πέρασε, λέει εγώ μια ζωή έτρεχα για όλα και ο παππού σου έκανε αυτό και εκείνο. Δεν ήταν ότι στο τέλο, προ το τέλο δηλαδή τη ζωή, λέει γιαγιά.
2: Ότι χάρηκαν τη ζωή του.
6: Μια υπέροχη ζωή εγώ. Εγώ τα έκανα όλα, ο παππού δεν έκανε τίποτα. Μια υπέροχη ζωή. Δεν το λένε.
2: Μπράβο σας που το λέτε αυτό.
6: Δηλαδή κάπου έχουν ένα τέτοιο ότι...
0: Γιατί είπες σιωπή, παιδιά.
2: Γιατί λέει την αλήθεια.
3: Οι παππούδες τι λένε.
2: Beat that.
3: Οι παππούδες τι λένε, δηλαδή ότι περάσα μια υπέροχη ζωή.
6: Οι παππούδες λένε, βγαίνουν στο καφενείο επειδή είμαι από χωριό. Mm. Οι παππούδες βγαίνουν στο καφενείο και όποιος έχει κάνει τα χειρότερα λέει ποιο, εγώ δεν κάνω τίποτα, τα κάνει όλα το τέτοιο. Αλλά τι είναι αυτό, μαγιά είναι.
0: Μίλα Παναγία.
2: Δεν είναι μαγιά. Εντάξει. Και χαίρομαι, είστε γονιός.
6: Είμαι γονιός.
2: Έχετε αγόρια.
6: Έχω αγόρι, ναι.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που ο γιος σας έχει πατέρα. Ελπίζω να του τα έχετε περάσει αυτά.
6: Όχι, του τα έχω περάσει και του τα λέω κιόλας. Ότι και στη μαμά του ακόμα. Του λέω πρέπει να τη βοηθάς, γιατί ανεξάρτητα το ότι είναι μαμά δεν σημαίνει ότι πρέπει να στα κάνει όλα. Ότι όλα αυτή πρέπει να τα ετοιμάσει όλα αυτή. Πρέπει και εσύ να βοηθάς και τη μαμά. Ανεξάρτητα αν είναι μαμά, γυναίκα, γιαγιά, μαμά. Οτιδήποτε. Πρέπει να βοηθάνε.
0: Μίλα Παναγή.
1: Ναι, πρέπει να βοηθάμε. Τι να πω, όχι, να μην βοηθάμε.
2: Μα ο Παναγής βοηθάει την Ελένη.
1: Εννοείται.
2: Απλά απορώ γιατί έλεγε όλες αυτές τις βλακίες πριν. Για να με τσαντήσει.
6: Κάποια φορά θέλει να λέει είναι.
1: Ξέρω πως θα τσιτώσω την Άνση. Την είχα δει, ήταν πολύ ήρεμη, δεν μιλούσε. Λέω κάτσε να πω δύο πραγματάκια να την τσιτώσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Άντε ρε παιδιά, άντε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δίλημα για αυτή την ημέρα. Οπότε. Πού καταλήξαμε, τι πρέπει να κάνουμε. Να χωρίσουν. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια
2: καταλήξαμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν την αγαπάει πραγματικά και ότι προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να την κάνει να εκνευριστεί.
1: Κάτσε ρε Νάντση τώρα.
0: Κάτσε ρε, μην ξεκινάς πάλι κουβέντα.
1: Δεν την αγαπάει επειδή δεν θεωρεί ότι μαγειρεύει καλά.
0: Ρε άσε τώρα, έτσι πιστεύει Νάντση. Άστο, τελειώσαμε τώρα. Ξανά την αρχή, τώρα θα κάνουμε κουβέντα. Άστο να την πάει εκεί, να πάει στο καλό τη Βγήση Παναγία.
1: Αν όντως δεν μαγειρεύει καλά.
2: Μπορεί να μην μαγειρεύει καλά, οπότε θα το φας. Μια άλλη λύση. Γιατί δεν τη πρότεινε μια άλλη λύση. Τη ζορίζει να κάνει κάτι που δεν θέλει εκείνη να κάνει.
0: Θα το φας.
1: Ωραία, και εγώ δεν θέλω να πάω για δουλειά, πεινάσουμε.
0: Θα το φας.
2: Να μην πας για δουλειά, γιατί η κοπέλα αυτή δεν δουλεύει. Από σένα εξαρτάται το σπίτι.
1: Και από εκείνη.
2: Τότε.
1: Μπορεί να μην τη άρεσε και η δουλειά. Τι πάει να πει, δεν θα ζήσουμε.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι κάποια πράγματα στη ζωή μας που πρέπει να τα κάνουμε. Δεν υπάρχει το
2: η
1: θέλω.
2: Η δουλειά, το να φέρω λεφτά στο σπίτι, δεν είναι το ίδιο με το να σου μαγειρεύω εσένα και να δέχομαι και την κριτική σου. Δεν έχει καμία σχέση το ένα που λες με το άλλο.
1: Καλά, το ίδιο. Υποχρέωση είναι το ένα.
0: Σταμάτα, μωρέ, Παναγή, να τελειώνουμε.
2: Υποχρέωση είναι τη γυναίκα να σου μαγειρεύει.
3: Τι λες, μωρέ, Νάνση, κι άμα γίνει, πρέπει να κουβαλήσω
2: κάτι. Και γιατί δεν είναι δική σου υποχρέωση, εφόσον δουλεύετε και οι δύο να τι μαγειρεύει.
1: Γιατί
3: γιατί κάνω κάτι άλλο εγώ. Κάνω κάτι άλλο. Άμα χαλάσει το αμάξι.
2: Κάνει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν κάνει τα μαξιά.
2: Το άμα χαλάσει το αμάξι είναι μία φορά στα δύο χρόνια.
3: Δεν το ξέρει αυτό.
2: Να πάρει άλλο αμάξι, ρε Νίκο, άμα σου χαλάσει τη μαξιά.
3: Μια δουλειά, μπορεί να σπάσει μία λάμπα να κάνει.
2: Δεν μπορώ να αλλάξω και μόνη μου τη λάμπα. Δεν έχω ανάγκη τη δική σου. Το καθημερινό άγχος όμως του μαγειρέματος και τη φροντίδα όλων από μια γυναίκα. Λυπάμαι που μιλάτε έτσι. Αλήθεια, ντρέπομαι για εσά.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί την αγαπάνε οι γυναίκε. Καταλαβαίνετε με αυτά που λέει, στηρίζει το γυναικείο εδώ.
2: Δεν
0: και...
2: το στηρίζω, το πιστεύω. Αν δεν πιστεύω κάτι, δεν το στηρίζω.
0: Το πιστεύω. Μάλιστα.
1: Κουμπαρούλα, εγώ και για μένα ντρέπεσαι.
2: Ναι, βούρλο.
0: Εσένα, Νίκο, εσένα δεν θέλει να σε ξαναδεί.
1: Εσύ τέλειωσε.
2: Για τον Γιώργο δεν λέω κουβέντα, γιατί τον έχω δει πόσο ωραία μαγειρεύει.
1: Αυτή, κάτι τέτοιο χαλάει την πιάτσα.
2: Ο Γιώργος,
3: εγώ
2: το έχω
3: ξαναπεί. Η Όλγα δεν θέλει να κάνω.
2: Εγώ άλλο αυτό. Άκουσες τι είπε. Δεν θέλει.
3: Ναι,
2: άλλο αυτό. Δεν τη το επιβάλλει.
3: Προφανώς δεν επιβάλλει σε κανένα.
2: Κατάλαβες. Ούτε την κρίνει.
1: Συγγνώμη, επειδή ο Γιώργος είναι φλόρος και κάνει όλες τις γυναικείες δουλειές, να πούμε πρέπει εμείς.
4: Εγώ είμαι φλόρος.
2: Εγώ τέτοιο γουστάρω. Φλόρους.
4: Εγώ έχω και δύσκολες μέρες το μήνα. Τόσο κατανόηση.
7: Και φάμαστε.
8: Σφαίρα. 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας. Shambo.

να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Έλα παιδιά, πάμε σιγά σιγά. Έλα το πάρτι της Παρασκευής. Έλα παιδιά, δώσε σφαίρα. Ξεκινήσαμε την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, τότε που δεν έβγαινε άνθρωπος και έμεινε στην ιστορία σαν το ωραιότερο ραδιοφωνικό πάρτι που γίνεται ακατάπαυστα. Ακατάπαυστα, Λεωνίκο, μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην ζηλεύεις, μην ζηλεύεις.
1: Έχει
0: καρφώσει το μάτι του να πούμε στα πλάνα που δείχνει τον Ολυμπιακό να προπονείται μέσα στο. Προηγουμένως έβλεπες το. Νικό, θα είσαι ειλικρινής. Θα είσαι, άσε τον Παπαγιάννη και τον Παπακώστα και τον Παπαγιώργη. Άσε τους όπως είναι εκεί. Θα ήθελα να είναι ο Παναθηναϊκός φέτος. Ειλικρινά, θα βλέπαμε ωραίο τελικό. Πιστεύω, αν ο Παναθηναϊκός περνούσε τη Βαλένθια, θα πηγαίνανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό. Πώς θα μου λυπηθεί. Δεν είναι δύο ελληνικές ομάδες. Και στεναχωριέμαι που ξέρεις επίσης το παιδί μου, όταν είσαι στο γήπεδο σου, Ένικο, θα θέλετε ρε παιδί μου να πέσει. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δώσ' το δυνατά τώρα και εσύ με τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι. Μάθηκες, ξεκινάει το Final Four. Τι είναι αυτά που λες. Αγώνα,
2: έρχεσαι και φεύγεις
0: μες
2: στο βράδυ και μου μένει
0: τα ελμάσου. Λίσπο να πιάσω.
1: Ναι, έχουμε πάρτι.
0: Έρχεσαι και φεύγεις μες στο βράδυ και μου
3: μένει τα ελμάσου. Παραγνωριστήκαμε.

0: κορίτσια μου, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxury Sun Care από την Ιντερνετ. Με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο, σας το κάνουμε δώρο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έλα, Νανσάρα, να σου κάνω μαμάς πληροφορία.

χθεσινάδα mocktails, σόδες και μίξερς. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθεια.

0: Κάνε λίγο σε παρακαλώ και την κλήρωση για τον Μπαρμπαλιά, σε παρακαλώ. Πάμε για τη δώρο επιταγή 50 ευρώ, παιδιά, να πάτε να φάτε το Σαββατοκύριακο που θέλετε. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Γαλάνδη, Σαρονίτα, Χίλτον είναι ο Μπαρμπαλιά με το κεμπάπ. Έρχονται εκτός Αθηνών μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν, γιατί μπορεί να συναντήσει πολύ ωραία φαγητά στην επαρχία. Κεμπάπ όμως είναι ιδιαίτερη τεχνή και σπάνια το συναντά. Έρχεται ο Μπαρμπαλιά για να δώσει την καλύτερη του πραγματικά δημιουργία μέσα από το κεμπάπ και από τον τρόπο που φτιάχνονται. Που είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, 69-36, 10-10, 22 για 5 λεπτά. Στείλτε τώρα για Μπαρμπαλιά για να κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 50 ευρώ. Ονοματεπώνυμο Μπαρμπαλιά 69-36, 10-10, 22.
1: Μαύρο πόνο στην καρδιά, δίχως η τροπιά.
2: Στο Μανώλη τον Τεντά,
1: δίχως τα γλυκά μου τα
2: μίμη, στο Μίμη λέει στην Κουμπάρα τη Μίμη, στο Τέτη Σφαγιανάκη, στον Πειραιά, ο Τεντά σας. Ο άνθρωπος που μας έδωσε τη

Μαρκούλου έχει κερδίσει το ψυγιάκι του Βαλμά. Γιάννης Θωμόγλου έχει κερδίσει τον Ανδριόπουλο. Και η Τζίφα Γεωργία έχει κερδίσει τον Μπαρμπαλιά. Επίσης χρωστάω και νικητή για Venturi Spheris.

0: Ξένη Αυλονίτη. Πολυξένη μου γλυκιά, έχεις κερδίσει από Venturi Spheris. Νάντση, νομίζω έχεις και εσύ Venturi εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε μπορείς να πεις και τι ακριβώς έχει κερδίσει.
1: Λοιπόν, εμείς σας τα προτείναμε. Σας είπαμε τη λύση. Καλοκαίρι χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Road trip στην Ιταλία με Venturi Spheris. Ξεκινάς από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα, σου τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος να κάνεις όσα ονειρεύεσαι. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο με Νίτσα Μπάρι. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τα τώρα όλα στο venturisferis.com. Εμείς δώσαμε το δώρο μας για σήμερα.

0: Στο παρόν θα πάμε και σε ένα break. Έχουμε δεν έχουμε Νίκο.
1: Βεβαίως.
2: Κοριτσάρι.
1: Βεβαίως.
2: Ο κωδικός για Five Fashion είναι Nancy με S, όχι με C και Y.

0: συνεχότερε, καίρε, δεν ξέρει εσύ από χώρα.
1: Σιράνια από ηγουμενίτσα.
2: Έλα, βγάλ το!
1: Γεια σου, Σοφάκη, λοιπόν, γεια σου, Σπύρο.
0: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπέ.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
7: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα,

0: δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome d'Orée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome d'Orée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 96,6.
1: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
2: Αφιερωμένο στο Υπουργείο και μας ακούνε, καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
5: Έχετε τρελαθεί.
6: Κάθε Παρασκευή
7: σε καταφύγια όλοι.
6: Του κουτρόλια γάμο.
8: Αυτά το πείτε και στο παρόν.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για αυτό το τελευταίο 25 λεπτό για το πάρτι, μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα που είναι και που συνοδεύεται με τραγούδι, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ. Το έστειλε η Ειρήνη Παπαδάκη. Και μου λέει: Γεια σας κύριε Αρναούτου, λέμε Ειρήνη Παπαδάκη. Είχα συμμετάξει στο The Voice πριν χρόνια. Σας στέλνω όμως όχι για μένα, αλλά για μια φίλη μου, τη Ραφαέλα. Άκου τώρα εδώ. Τη Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου, που επίσης παλεύει πολλά χρόνια με το τραγούδι. Κυκλοφόρησε ένα υπέροχο καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί. Αν μπορέσετε, αφιερώστε λίγα λεπτά να το δείτε. Καμιά φορά μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Όλο αυτό που κάνει, που λες ότι μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία, εννοείται ότι την αλλάζει την πορεία, γι' αυτό κάνουμε και το Σφαίρα Voice. Αλλά με συγκίνησες που αντί να μου στείλεις ένα δικό σου τραγούδι, μου στέλνεις ένα τραγούδι της φίλης σου, ενώ και εσύ τραγουδίστρια είσαι και το παλεύεις. Πολύ συγκινητικό γι' αυτό. Αν με ακούσει, όποιος ξέρει την Ειρήνη την Παπαδάκη που συμμετείχε στο Voice, να της πείτε, γιατί τώρα της έγραψα μήνυμα ότι έπαιξε το τραγούδι της φίλης σου, να στείλει και αυτή δικό της τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο να νοιάζεσαι για το φίλο σου πιο πολύ καμιά φορά και από σένα. Το τραγούδι το άκουσα και είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Είναι η Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Και Νίκο, πώς λέγεται το τραγούδι?
9: Στο ραντεβού δεν ήρθες.
2: Στο ραντεβού δεν ήρθες και ας αρχίσουν οι χοροί. Μαύρη Νίκο μου, νόμιζα μήπως το κατέβασες ρε φίλε.
9: Κατεβαίνει σου λέω.
2: Μα αφού μου λες ναι, πόση ώρα κάνει πια, 2 λεπτά τραγούδι. Λέγα,
9: έκανε τζάμπα τόσο πάση.
2: Τζάμπα ρε φίλε, είναι
9: δυνατόν. Αφού το είπα, μην το κάνεις.
2: Μας λέω μετά και μου λες ναι.
9: Όχι, δεν είπα ποτέ, δεν σου
2: έλεγα. Πώς με κάνεις ένα συντέχνη επαγγελματία. Πώς με κάνεις.
10: Πάλι ωραία τα λέει το κορίτσι.
9: Είναι καταπληκτική, έχεις δίκιο.
2: Είναι δυνατόν ρε Νίκο. Πριν 5 λεπτά σου το είπα ρε φίλε. 5 λεπτά για να
9: κατέβει. Δεν είναι εύκολο γρήγορη μου. Δεν είναι απλό. Δεν κάνουμε παράνομα πράγματα. Νόμιμα τα κάνουμε.

0: Δεν θα φανταστούμε με αυτό το πράγμα που θα να με στεναχωρεί αυτό.
1: Έλα μωρέ, εσύ μπαίνεις καλύτερες οικογένειες.
2: Και να μυρίσει γειτονιά, κανέλα και ζουμπούλι.
3: Στην Ευγενία από τον Κάρδη.
0: Λοιπόν,
1: έλα, πάμε,
0: κλείστε,
1: Γρηγόρη.
0: Τα, κλείστε τα λίγο, κλείστε γιατί με
3: συγκλίνησε. Τόσο ωραίο να το ξαναπάσω όπως πριν.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι, είπαμε.
1: Άντε πάλι. Στο ραντεβού δεν ήρθες.
0: Στο ραντεβού δεν ήρθες, Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Καλοτάξι του Ραφαέλα μου και μπράβο Ειρήνη Παπαδάκη για την αγάπη που δείχνεις στη φίλη σου. Δώσε!
2: Ας αρχίσουν οι χωροί.

0: οικονομικών βοηθημάτων. Ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα από το 1990, μια οικογενειακή επιχείρηση που σαρώνει. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά αν τους χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, τα πάντα από το μικρό δαχτυλάκι σας να στραμπουλήξετε στο πόδι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Τα πάντα σε όλα μέσα είναι. Φουρτίου 14 στο Γαλάτι, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Ενδό Σταυρό, απέναντι. Πέταμπε.
1: Που δεν είμαστε. Ο Βασίλης ο Τορναδόρος.
0: 6-10-22, πέταμπε το ονοματικό για το δώρο.
1: Ο Βασίλης ο Τορναδόρος από τη Σπάρτη αφιερώνει στη Δικάρα τη γυναίκα.

0: Μιμήτης.
1: Γεια σου Μιμίκα, γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Σπύρο, Μαράκι, Πάνο, Αφροδίτη.
0: Και μιας και μας ακούτε από τα ελληνικά νησιά, μην ξεχνάτε παιδιά ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στίκ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Τέλος εκπομπής, θα κληρώσω στο Insta μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr. Ακολουθείτε fivefashion, ακολουθείτε Νάνση Αντωνίου και θα κάνω την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αυτήν την εβδομάδα πρέπει να οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ και πίτσα μαργαρίτα καρδής, λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα. Και φυσικό χυμό Εβίβα Μήλο Πορτοκάλι Ροδάκινο, αν ψάχνεις και για μεζεδάκια, ελιές μίξ με Chili Chef Select, είναι ιδανική επιλογή. Και τέλος διάλεξα ανάμεσα στα παγωτά ξυλάκι Bon Gelati με λευκή σοκολάτα ή φράουλα, τα Master Ion με μηδέν ζάχαρη, όλα λοιπόν με τιμές από 1 έως 3 ευρώ.

0: κάτι, παραδείξτε το πάω καλά.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Βρες ένα μουλάρι να το βάζουμε κάθε φορά που τραγουδάει.
2: Σε παρακαλώ.
0: Δεν φοράς ακουστικά.
1: Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone, το ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το TOZ, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Θα τα βρείτε στο App Store, στο Play Store και περισσότερα στο Vodafone.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια με τη μεγάλη συνεργασία με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνο.

Πάμε να βγάλουμε τηλέφωνο, γιατί ακόμη ένας τυχερός ακροατής θα μπει στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που θα βρεθούμε και την επόμενη εβδομάδα με την Άντση εκεί να το δούμε.

0: αφιερωμένο στο Στέλιο. Και στην Τέτα. Θέλει να ψάχνει να βρει εκεί μια άκρη στο Μοσχάτο.
1: Είδα κάτι stories, είδα.
0: Αλλά μάλλον την άκρη θα τη βρει στο. Στο αυτό.
1: Πού θα τη βρει την άκρη, στα δικαστήρια.
0: Όχι, όχι.
2: Στο αυτό.
3: Στο αυτό και στο εκείνο. Θα τη βρει την άκρη.
1: Ψάχνω λέξεις να βρω που θα βρει την άκρη.
0: Φευγάτο!

0: Κοίτα να δεις, μέχρι πριν λίγο μιλούσε, τώρα δεν απαντάει.
1: Α, έλα να, ορίστε.
0: Κώστα.
2: Ναι.
0: Έλα βρε αγόρι μου, πού μιλάς πρωί πρωί.
2: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι, θα τον καλύψεις μόνος σου. Πού στέλνεις μηνύματα τα πρωινά?
2: Πού στέλνω?
0: Πού θέλεις να μπει σε κλήρωση?
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κώστα,
2: ναι.
0: Έστειλες μήνυμα ή δεν έστειλες?
2: Έστειλα.
0: Λέω, ρε, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για χθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά, ό,τι επιθυμείτε και εσείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγόρι μου, πες.
0: Ευχαριστώ. Κώστα μου, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
2: Τώρα βρίσκομαι καθοδόν, είμαι στους Αγίους Ενεργύρες και πηγαίνω προς τον Κόκκινο Μήλο.
1: Ορίστε.
0: Λίγο θλιβερό αυτό, αλλά κόκκινος μήλος.
2: Είμαι δηλαδή στην Πλαστήρα, στην Νικολάου Πλαστήρα.
1: Απέξω είσαι, απέξω είσαι.
2: Είμαι πολύ κοντά σας, ναι, όντως.
0: Να σου πω βρε γείτονα, τον κωδικό τον έχεις σημειώσει?
2: Ναι, τον έγραψα νομίζω. Νομίζω τον έγραψα σωστά.
0: Για πες.
2: 7595.
0: Πολύ σωστά το έγραψες.
1: Αυτός είναι ο κωδικός.
0: Μπράβο Κώστα, έχεις μπει στην κλήρωση.
1: Κώστα είσαι μέσα.
0: Από ό,τι κατάλαβα αυτοκίνητο έχεις, αλλά μάλλον θες να τα αλλάξεις.
2: Συγγνώμη.
0: Λέω, από ό,τι κατάλαβα αυτοκίνητο έχεις, αλλά μάλλον θέλεις να τα αλλάξεις.
2: Όχι, είμαι οδηγός σε αυτοκίνητο.
0: Α, δεν έχεις δικό σου?
2: Δυστυχώς τα παιδιά μου μου τα έχουν πάρει όλα.
0: Γλυκούλη μου.
2: Και αυτοκίνητα και τα πάντα
0: θα
2: όλα.
0: Θα το πω. Μακάρι να το κερδίσεις κι εσύ.
1: Αυτό θα το πω κι εγώ σήμερα.
0: Θα το πω. Γλυκό φιλί σου στέλνουμε.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά
2: πάρα
0: πολλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.

0: εδώ μηνύματα πότε γυρνάει ο Λιανός. Γρηγόρη, έχεις να δώσεις κάποια απάντηση?
1: Όχι. Σύντομα όμως.
0: Σύντομα, παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα εδώ θα είναι το αγόρι. Κυρίες και κύριοι,
2: πάμε για τη λήξη.
0: Αυτό ήταν.
1: Το τραγούδι της Παρασκευής, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Έλα ρε Νανσάρα.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτο.
0: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και πριν κλείσουμε, οφείλω να το πω, Νίκος Καλούδης, για το γάμο σας, για την βάφτιση του παιδιού σας,
2: για τις ιδιαίτερες στιγμές σας.
0: Και να ξέρετε ότι θα τον ακούσετε και live.
1: Σήμερα,
0: έτσι,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Στον Κορυδαλό, εκεί πέρα.
0: Σε ποιο μαγαζί, πώς λέγεται? Να πάτε στον Κορυδαλό, όσοι μας ακούτε από τον Κορυδαλό, να τον απολαύσετε, να τον ακουμπήσετε, να ακούσετε τις μουσικάρες του, και επιτυχία θα είναι δεδομένη.
3: Στο Holy Bee.
0: Holy Bee.
1: Γρηγορίου Λαμπράκη 242.
0: Τέλειο. Λίγες ημερομηνίες έχει ακόμα για καλοκαίρι, για γάμους και βαφτίσεις, να ξέρετε. Προλάβετε τον.
1: Αλλά έχει μείνει μία hot.
0: Έχει μείνει μία hot.
1: Ναι.
0: Ποια ημερομηνία?
2: Τι σημαίνει hot?
1: 5 Σεπτέμβρη. Ότι όλοι εκεί παντρεύονται.
0: Ρε φίλε, όλοι παντρεύονται 5 Σεπτέμβρη. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Ναι, το ξέρω, το έκανα σε συνεργάτες και είναι ελεύθερη. Ναι.
2: Πάντως έχει πάρα πολλούς γάμους.
0: Πάρα πολλούς. Και βαφτίσεις έχει πολλές.
2: Και βαφτίσεις.

0: ψήφου Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, ο καιρός λίγο θα μας τα χαλάσει σήμερα και αύριο, αλλά μην πτωείστε για την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια. Ό,τι έχετε να κανονίσετε, κανονίστε το για Κυριακή.
2: Τρέξτε στις θάλασσες.
1: Τη Δευτέρα το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ, στο καθημερινό μας ραντεβού για την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Έλα, Γρηγόρη, πες κάτι κι εσύ.
3: Τι να πω ρε παιδιά, να πω καλό Σαββατοκύριακο. Με το καλό να είμαστε εκεί. Ευχόμαστε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός το κύπελο στο Final Four, να το πάρει η ελληνική ομάδα. Και να. Και βέβαια εντάξει, το λέω σαν Έλληνας. Από την άλλη, ας κερδίσει ο καλύτερος, για να είμαστε και πάντα τίμιοι όταν αγαπάμε τον μπάσκετ. Μακάρι να είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Θα θέλαμε να ήταν και Παναθηναϊκός, να δούμε ωραία μάτς αυτό το διήμερο. Αλλά θέλουμε να το πάρει η ελληνική ομάδα, εννοείται. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, να έχετε ωραίο τριήμερο. Ο καιρός μπορεί λίγο να μας τα χαλάσει, αλλά μην πτωείστε, έρχεται καλοκαιράκι. Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
10: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr

0: Εταιρεία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 3240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
12: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
12: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610-525-352.
12: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε.
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλει.
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
0: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις, Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
15: Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They

0: Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
2: Ο Μινάς. Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 8.
5: 9.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
2: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωριζεί? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610-209-209.
11: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα. Μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Farms. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα.
1: Είναι, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό
3: πιάσμα. Ναι, ρε, γουλέ.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε, λοιπόν, όχι. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
10: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
2: Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda ή Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-4141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πανιζωγράφησες.
10: Σφαίρα

Καλησπέρα 96,6.

0: ατμόσφαιρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε.
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Ο Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέντρο. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: διαδρομικά.
1: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
0: Η καλύτερη.
1: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να σταράψω.
3: Μανούλα.
1: Μάνα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
7: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
8: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

Σφαίρα 96. Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425565. 65.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κοιμούνται οι ντομάτες.
1: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
0: Όχι.
1: Πού?
0: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
2: Έξι με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας. Σαμπό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
3: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό? Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
5: Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
7: Κουνάβης.
6: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by Day.
12: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα?
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
18: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και παίρνει στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα,
1: όλο καλά. Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
3: πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
4: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
15: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
15: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
15: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

0: πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gudai Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου, μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζομαι με χτεν.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El...

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Εταιρεία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Μάθη, Τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα.
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Θηλυτή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα. Επιτέλους σήμερα, επιτέλους, γιατί ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο βέβαια που okay, μπορεί να λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει κι άλλο. Δεν, ειλικρινά, είναι από τις λίγες χρονιές που παρακαλάω με όλο μου το είναι να καλοκαιριάσει. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ παιδί της άνοιξης. Είμαι παιδί Απριλίου, Μαΐου, άντε και μέχρι 15 Ιουνίου. Μετά, όταν πέφτει πολύ ζέστη και όταν πλακώνει πάρα πολύ κόσμος, παθαίνω λίγο μια σύγχυση. Και μετά λατρεύω, εννοείται, αυτά τα τέλη του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βασικά όλο το Σεπτέμβρη, και μη σου πω και τώρα έτσι όπως έχει γίνει η φάση με τον καιρό, και τον Οκτώβρη. Μια χαρά είναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί οι μήνες που είπα, Απρίλιος, Μάιος και Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, τίνει να είναι οι αγαπημένοι μου μήνες. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί σας. Εδώ είμαστε να μου τα πείτε όλα. 6936 10 102. Θα πούμε σήμερα, έχω έρθει πάρα πολύ ωρεξάτη και θα εστιάσω πάρα πολύ γύρω από τις σχέσεις. Εντάξει. Από ενδεχομένως μυστικά που έχω συλλέξει και από πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες και έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Το να κοιτάζονται δύο άνθρωποι στα μάτια για πολλή ώρα, και όταν λέω πολλή ώρα δεν εννοώ τώρα να κάνουμε μια κουβέντα και απλά να κοιτάμε ένας τον άλλον στα μάτια, εννοώ να καρφώσουμε ένας τον άλλον στα μάτια χωρίς να πούμε τίποτα. Αυτό είναι, λέει, μια σύνδεση που δεν μπορεί να την εξηγήσει, δεν μπορεί να εξηγηθεί, μάλλον εξηγείται επιστημονικά, αλλά δεν μπορούν να την αναλύσουν. Κοιτάνε το αποτέλεσμα. Αν εγώ λοιπόν με σένα να κοιταχτούμε στα μάτια, ας πούμε ένα δεκάλεπτο χωρίς να πούμε κουβέντα, αυτό είναι σαν να έχουμε περάσει, λέει, μαζί τουλάχιστον ένα δίμηνο. Δηλαδή να έχουμε ζήσει δύο μήνες ο ένας τον άλλον. Τι κάνει ένα δεκάλεπτο, καρφώματος. Αλλά μιλάμε τώρα για κοίταγμα πολύ βαθύ. Δηλαδή δεν τραβάς το βλέμμα σου, δεν αποσπάει κάτι άλλο την προσοχή σου. Κοιτάς τον άλλον στα μάτια μέχρι να λιθωρίζεις. Τέτοια κατάσταση. Έλα λοιπόν, Σφαίρα 102,2, τάπα θα τα ξαναπώ, τα λέμε καθημερινά μέχρι τις 11, Ράνιο Κωστάκη στο μικρόφωνο. Να είστε καλά όπου και αν είστε, μωρί, μη μου αγχώνεστε. Μη μου αγχώνεστε, τα πάνε όλα καλά. Εντάξει. Και εννοείται στην παρέα μας πάντα η Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα με αυτά τα προϊόντα της Love and Rose, που πραγματικά με το που θα ανοίξεις μια συσκευασία κρέμας για το πρόσωπο, ματιών, και την ακουμπήσεις στην επιδερμίδα σου, το νιώθεις, το αισθάνεσαι ότι κάτι θα δουλέψει καλά. Καλή διασκέδαση και ξαναλέω, μη μου αγχώνεστε για τίποτα.

Λίγο-λίγο. Το λίγο-λίγο είναι το πιο σωστό. Ενώ να πηγαίνεις και να προχωράς λίγο πιο αργά, να το πω έτσι. Όταν πέφτεις με τα μούτρα, ξέρεις από πριν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να... να πέσεις απότομα, να προσγειωθείς απότομα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί όταν δεν γνωρίζουμε κάποιον και ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ από την πρώτη επαφή και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι αυτόν τον άνθρωπο το θέλουμε, το μυαλό μας εξειδανικεύει κάποιον όταν δεν τον γνωρίζει καλά. Η φαντασία γεμίζει πάρα πολλά κενά. Δηλαδή μπορεί εσύ τώρα να έχεις απορίες και να λες τώρα αυτός τι ρόλο τραβάει, αλλά επειδή ακριβώς έχεις ενεργοποιήσει το κομμάτι αυτό της φαντασίας, πάει αυτή και κουμπώνει και σου λέει μη σε νοιάζει τώρα τι ρόλο τραβάει, απόλαυσε αυτό, σκέψου ότι είναι ό,τι καλύτερο έχεις και προχώρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Και μετά με παίρνει τηλέφωνο εμένα, ας πούμε, η φίλη μου, η οποία συμπεριφέρθηκε κάπως έτσι πριν λίγο καιρό. Δηλαδή γνώρισε κάποιον και τρελάθηκε. Μου λέει, νομίζω ότι είμαι φουλ ερωτευμένη, έχω βρει το άλλο μου μισό. Εγώ όταν τα ακούω αυτά, ξέρεις, κάτι με πιάνει. Λέω, ναι, για πες. Και έχω τρελαθεί, Ράνια, δεν καταλαβαίνεις, ζω το απόλυτο, είναι όλα τέλεια, ταιριάζουμε παντού. Τι λέω, μα αγάπη μου, δεν... Όχι, είναι αρχή ακόμα. Εγώ προσπαθώ να είμαι και λίγο γιωτική, αλλά όχι και σε φάση να σε στεναχωρήσω. Λέω, κοίτα, σου έχω εμπιστοσύνη, έχει το νου σου λίγο. Και εντάξει, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Χθες βράδυ, ας πούμε, με τα μεσονύχτια τηλεφώνημα, να κλαίει και να οδύρεται ότι όλο ήταν ένα ψέμα, ότι τέλος πάντων, ξέρεις, τα γνωστά που λες όταν απογοητεύεσαι, όταν οι προσδοκίες που έχεις από κάποιον δεν βγαίνουν έτσι όπως τα είχες προγραμματίσει, τα κουκιά δεν βγαίνουν, σου λέω. Και λες τώρα, αρχίζω να τον κατηγορώ. Γιατί κατηγορείς τώρα τον άλλον, αφού το λάθος ξεκίνησε από... Και ξεκινάνε όλα από εμάς. Εμείς εξειδανικεύουμε και ο εγκέφαλός μας. Γιατί πραγματικά, εντάξει, θα μου πεις τώρα, δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανέναν και εννοείται ότι τα έχω κάνει και έχω φάει και τα μούτρα μου και μπορεί και να τα ξανακάνω. Δεν ξέρεις σε τι φάση μπορεί να βρίσκεσαι και όσο και αν έχεις λογική και όσο και αν έχεις εκπαιδευτεί. Έχετε μια στιγμή, γιατί η ζωή αυτό κάνει. Σε προκαλεί μόνιμα. Σου λέει, τι νομίζεις ότι το έχεις, τώρα θα δεις τα πάθεις. Και το θέμα είναι να κρατήσεις τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχεις από αυτά που έχεις ζήσει και να μην τα επαναλάβεις. Εντάξει, δεν σου ζητάω να είσαι τέλειος, ούτε τέλεια. Γιατί είπαμε, το τέλειο είναι το βαρετό. Τα λέμε συνέχεια αυτά. Λοιπόν, αυτό το... Εντάξει, αυτή είναι μία περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση μπορεί να είναι το μεικτό που λέω, η μεικτή συμπεριφορά. Δηλαδή να είναι ο άλλος μία ζεστός, μία απόμακρος, μία να σε λέει μωράκι μου και μία να σε φωνάζει με το όνομά σου. Όλο αυτό από την πλευρά του άλλου, επειδή ακριβώς έχει μπερδέψει και υπάρχει αυτή η ευεβαιότητα, γίνεται πιο έντονο το συνέστημα. Κοίτα να δεις πως την πατάμε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, και μετά, ενώ ξέρεις ότι ο άλλος είναι κατάλληλος, λες, ναι, αλλά εγώ τον θέλω. Εγώ τι θέλω? Και λες τώρα, τι να πω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο που μου λέει αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να τον συμβουλέψω, να τον βοηθήσω? Το μόνο το οποίο μπορώ να του πω είναι ότι εννοείται ότι σε εμπιστεύομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να λέμε στους ανθρώπους ότι εμπιστευόμαστε, ιδίως όταν πρόκειται για κάποιον φίλο μας, και ότι είμαι εδώ, ζήστο, αλλά σε παρακαλώ, έχει λίγο το νου σου. Δηλαδή, μην ξεφεύγει το κεφάλι σου. Θέλω να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι η λογική σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σύμμαχος, πρέπει να είναι φιλενάδα. Πώς να το πω τώρα? Λοιπόν, άσε, δεν θα πω άλλα. Ίσως αύριο. Αυτά θα τα πει ο Νίκος ο Απέργης μαζί με την Δάφνη Λόρενς, ολοκένουργιο τραγούδι. Ο κουμπάρος μου, ο γλυκός μου κουμπάρος, ο Βασίλης ο Κουμεντάκος, μαζί με τον Λεωνίδα μας το Σόζο, το έχουν επιμεληθεί το τραγούδι και πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά πάρα πολύ μιλάμε αυτό το τραγούδι. Θέλω να το προσέξετε.

Έτσι ξαφνικά γίνονται αυτά. Δηλαδή εννοώ τα ωραία ξαφνικά γίνονται, άμα είναι προγραμματισμένα. Αν και πριν πάρα πολλά χρόνια είχα κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με ένα φίλο που τον εμπιστεύομαι. Και τον εμπιστεύομαι γιατί στην ουσία η ζωή του με κάνει να νιώθω έτσι για αυτόν, οι επιλογές του. Μέσα σε αυτές τις επιλογές του λοιπόν, το κομμάτι της συντρόφου του ήταν ξεκάθαρα από... Πώς να το πω τώρα, από προξενιό. Δηλαδή, κάποιοι φίλοι που το ξέρανε πολύ καλά και ξέρανε και την κοπέλα, επιμένανε πάρα πολύ ότι αυτοί οι δύο ταιριάζουν. Οπότε κανονίσανε να βρεθούν και αυτό το κανόνισμα που ήταν και, ξέρεις, το γνωρίζανε και οι δύο οι πλευρές, ότι πρέπει να βρεθούν γιατί ακριβώς ταιριάζουν, δεν ήταν παράγοντας ανασταλτικός έτσι ώστε να μην το δοκιμάσουν. Και αυτή τη στιγμή, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι μαζί, είναι αγαπημένοι και πραγματικά, μιλώντας με αυτόν τον φίλο, όταν του είπα, εσύ, δεν είναι ότι είχε ανάγκη το προξενιό, δεν είναι ότι ούτε η κοπέλα από την άλλη πλευρά, λέω, ψυχολογικά σε είχε επηρεάσει. Μου λέει, Ράνια, ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω, λέει, ότι αν δεν γινόταν αυτό, θα έχανα πάρα πολύ χρόνο. Και πραγματικά, μου λέει, αν μπορείς και σε δικούς σου ανθρώπους, σε ανθρώπους που αγαπάς, όταν εντοπίζεις ότι κάποιος μπορεί να ταιριάζει με κάποιον άλλον, ακόμα και αν δεν ευδοκιμήσει, κάνε την προσπάθειά σου, λέει, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Λέω, ξαφνικά θες να με κάνεις προξενήτρα. Ναι, τέλος πάντων, το έχω προσπαθήσει. Κάποια έχουν πετύχει, κάποια άλλα δεν. Και κάποια άλλα που δεν τα είχα καθόλου στο μυαλό μου, πήγαν και κουμπώσανε. Όλα αυτά, παιδιά, δεν θα σου πω ότι είναι θέμα τύχης. Πρέπει να κουνήσουμε κι εμείς λίγο το δαχτυλάκι μας, εντάξει. Οπότε το τραγούδι που ακολουθεί, μάτια μου τα μάτια σου, καταλαβαίνεις ότι μας βάζεις αυτό το mood. Θέλω να σε κοιτάξω μέσα στα μάτια, βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται, για να ενωθούμε ακόμη περισσότερο για κανέναν άλλο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μαγικός Δήμος Αναστασιάδης από την παρέα που κάναμε μαζί. Θέλω σας παρακαλώ να μπείτε τώρα. Δηλαδή, αν είστε κάπου που μπορείτε να το κάνετε, καταρχήν να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να κάνετε εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει. Με το που θα πατήσετε, ας πούμε, έλα να το κάνουμε παρεούλα, Σφαίρα 102,2, εντάξει, κατευθείαν θα βγει πάνω πάνω στο κανάλι, θα βγει το φταίς, δηλαδή χαμός. Μετά από κάτω θα βγει η παρέα, το φταίς είναι γιατί έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από όλους εσάς, οπότε είναι το περισσότερο σε προβολές βιντεάκι του Δήμου. Από κάτω θα βγει όλη η παρέα. Εντάξει, δηλαδή όλη η ροή που είναι 2,5 ώρες περίπου, έχετε πολύ υλικό, να ανοίξετε μπουκαλάκι, να καθίσετε στο σπίτι, στο μπαλκόνι, όπου θέλετε να το απολαύσετε, να το βάλετε στο αυτοκίνητο, να συνοδεύει έτσι το ταξίδι, αν ετοιμάζεστε να κάνετε κανένα ταξίδι. Και μετά από εκεί και πέρα μπορείτε να βρείτε ένα-ένα τα τραγούδια. Εντάξει, τώρα το επόμενο διάστημα έμαθα ότι θα κυκλοφορήσουν και αρκετά στο Spotify. Είδα το βιντεάκι που έκανε ο Δήμος εκεί με τάγκαρε, το ανέβασα και εγώ. Είναι πολύ χαρούμενος και ο ίδιος. Και αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν ένα τραγούδι το οποίο αποφασίσαμε μαζί. Ενώ αυτό που είπε μόλις ο Δήμος το έγραψες. Πόσα χρόνια έχει που υπόθηκε από τη Λένα Παπαδοπούλου? Και νομίζω ότι παιδιά και σε αυτό το βίντεο κλιπ, κάτσε τώρα για να το θυμηθώ. Σε αυτό το βίντεο κλιπ, όχι δεν είναι σε αυτό, γιατί θυμάμαι τότε έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα κατέβει ακόμα στην Αθήνα και γυριζόταν το βίντεο κλιπ, όχι από αυτό, από ποιο ήταν το άλλο το τραγούδι. 16 χρόνια, μου κάνει νόημα εδώ, 16 χρόνια που υπόθηκε αυτό το τραγούδι. Όχι, ήταν ένα άλλο τραγούδι της Λένας τώρα που πραγματικά έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη και με πήρε τηλέφωνο ένας ξαδερφός μου, ο Αντώνης, τα φιλιά μου, ο οποίος κουκλή ζωγραφιστό, μου λέει Ράνια θα έρθω να με θυμάσαι. Αυτό το τραγούδι ήταν που έπαιξε ο ξαδερφός. Καλά, βέβαια, μην φανταστείς, δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο αυτός και η Λένα ήτανε. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ήτανε ότι. Έτσι κάποιες αγκαλιές, κάποια αυτά τα γνωστά που γινόταν στα βίντεο κλιπ τότε πιο έντονα και τα περιμέναμε πώς και πώς. Ναι, και ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μέρος στο βίντεο κλιπ. Γενικά, έχω την εντύπωση ότι παλιότερα, επειδή τα έχω ζήσει αυτά, έχω παίξει και εγώ σε βίντεο κλιπ, μην νομίζεις. Υπήρχε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη η ωρετελεστία το να γυριστεί ένα βίντεο κλιπ και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά και για αυτούς που ουσιαστικά παίρναν μέρος. Ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή. Άστο. Και έχω περάσει. Και όχι μόνο επειδή έχω παίξει και εγώ σε βίντεο κλιπ, αλλά γιατί έχω βρεθεί backstage σε πάρα πολλά γυρίσματα και ήταν πραγματικά μια γιορτή. Ακόμη και αν το τραγούδι ήταν πολύ πόνος. Εντάξει, έλα λίγο τώρα εδώ να σε κάνω να χαρίζεις, να πονέσεις. Γιατί έχω μία τσάντα Lovely να σου χαρίσω με πολύ αγάπη από αυτή την εταιρεία που πραγματικά πόσες φορές το έχω πει ότι την αγαπώ. Αν μπεις τώρα μέσα στο Instagram και πληκτρολογήσεις, παιδιά, έχω ανοιχτή την οθόνη και όση ώρα σας μιλάω σήμερα γενικά πληκτρολογώ πράγματα. Lovely Handmade .gr. Ευθύς αμέσως. Εντάξει, τα τσαντάκια αυτά που είναι κροκό, μικρά, μεγάλα, άστο τώρα, και η συλλογή η καλοκαιρινή, μπαίνεις μέσα στο lovelyhandmade.gr στο site και θα πας εκεί να ανακαλύψεις τσάντες, αξεσουάρ, κάνε και εγγραφή, εντάξει. Να, εγώ πάω στο Charms και έχει για κινητό, για κλειδιά, αυτά τα οποία τα κουμπώνεις πάνω στις τσάντες ή με λουράκια τα κρεμάς και κυκλοφορείς. Και βέβαια φυσικά έχω μια μεγάλη συλλογή από τις θήκες των γυαλιών που σώθηκα. Γιατί παιδιά, έχω μέσα στην τσάντα μου μπορεί και 6 ζευγάρια γυαλιά. Εξαιτίας αυτών των θηκών από τη Lovely. Γιατί δεν πιάνουν χώρο όλες αυτές οι γκουμούτσες που τις βάζεις και δεν χωράνε. Το πολύ να έχεις 2 ζευγάρια γυαλιά. Έχω 6 με 8 ζευγάρια.
και σε όχι μεγάλες τσάντες. Εντάξει. Μπες να τα δεις lovelyhandmade.gr. Αν μου στείλεις τώρα μήνυμα, γράφεις τη λέξη lovely. Ακολουθήσει ονοματεπώνυμο και μετά μου στείλεις το μήνυμα στο Viber 6936101022. Θα δεις. Βασικά θα δεις. Θα διεκδικήσεις μια τσάντα lovely με πολύ αγάπη. Μέχρι το τέλος εκπομπής. Άντε. Και καλή επιτυχία. Έρχεται για τη συνέχεια Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου και μια ξελογιάστρα. Αν είσαι ξελογιάστρα, μείνε εδώ μαζί μου να ακούσεις το νέο τραγούδι της Ήβη Αδάμου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραία λέξη, ξελογιάστρα. Και ας με λένε ξελογιάστρα,

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω παρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
2: Αλήθεια, λες.
1: Βεβαίως.
3: Που και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις.
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
3: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είμαι για σένα. Παμ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: τώρα.
1: Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε.
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρήσεις και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Τρεις ευγενείτες.
5: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά αυτή.

0: τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Πότε είναι μια γυναίκα ξελογιάστρα? Θες να το αναλύσουμε τώρα αυτό το θέμα, γιατί μ' αρέσει. Βασικά, όσες φορές έχω συναναστραφεί, δεν είναι μόνο το κομμάτι της γυναίκας. Εντάξει, απλά τώρα είπαμε τη λέξη αυτή, είναι ξελογιάστρα. Αυτό μπορεί να γίνει και να βγει και σε αντρικό, κατάλαβες, προφίλ. Μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να ξεμυαλίζει, να ξελογιάζει. Εντάξει, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να σε ξελογιάσει ένας άνθρωπος? Ουσιαστικά σε αφήνει να μιλάς, και σε αφήνει να μιλάς πάρα πολύ για τον εαυτό σου. Και εκτός του ότι ξέρει να διαβάζει εύκολα τις αντιδράσεις σου, χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα το κομμάτι, το οπτικό, της οπτικής επαφής, δηλαδή τη γλώσσα του σώματος. Μπορεί, ας πούμε, εσύ να μιλάς και εκείνη την ώρα αυτός, ξέρω εγώ, να σου χαϊδεύει τα μαλλιά ή να σου παίρνει ένα σκουπιδάκι από τα μαλλιά, κατάλαβες, κάτι. Ή να περνάει διακριτικά το χέρι πάνω από το δικό σου χέρι, να σε αγγίζει έτσι στιγμιαία, να αλλάσει ζεστασιά και απόσταση. Κάτι το οποίο αυξάνει πάρα πολύ την ένταση. Είναι αυτό το αχ, κατά λάθος, κατάλαβες. Αχ, αυτό. Αυτό το πράγμα μπορεί να... Και γενικά ξέρει να κρατά μυστήριο. Δεν έρχεται τώρα να σου ανοιχτεί κατευθείαν. Σε αφήνει να μιλήσει εσύ, δεν λέει πολλά. Και γενικά δεν δείχνει ότι δεν προσπαθεί κιόλας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που σου μιλάει, μάλλον την ώρα που εσύ μιλάς σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε αυτήν την ξελογιάστρα, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, ούτε με το κινητό σου δίνει απόλυτη προσοχή. Εντάξει. Βέβαια, πάρα πολλοί από εμάς ψυχολογικά, μπορεί, πώς να σου το πω, πολλοί άνθρωποι έλκονται περισσότερο από την πρόκληση, την επιβεβαίωση και την αίσθηση ότι πρέπει να κερδίσουν τον άλλον. Οπότε αναγκαστικά μπαίνουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο να ξελογιάσουμε και να ξεμυαλίσουμε τον άλλον, και όχι γιατί πραγματικά το θέλουμε, γιατί νιώθουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια διαφορά ανάμεσα στη γοητεία που μπορεί να προκληθεί με έναν τρόπο φυσικό, και υπάρχει και τεράστια διαφορά στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που χειραγωγούν. Αν κάποιος λοιπόν νιώθεις ότι σε παίζει, ότι σε ζηλεύει επίτηδες, θα μου πεις τώρα Ράνια εκείνη την ώρα, μα τον θέλω, πού να τα καταλάβω όλα αυτά? Εντάξει, ζήτα από κάποιον άνθρωπο.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Από απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει και τη κάνει έτσι, τη λέει σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει είμαι δασκάλα. Και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορέ, δεν θα ξανατρέξω.
2: Πήρε το αίμα του πίσω.
3: Ναι!
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
2: Ναι!
8: 1212
3: Μπράβο!
7: 1940
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Ένα δικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: εργαστήρια Ecostrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Ecostrom. Wake up new.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Μόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
1: Τώρα είναι legit αυτό.

0: ενημερώνεται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν.

0: 4 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχασα. Βρε μπορείς, αλλά δεν θέλεις. Εννοείται ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους λόγους που μπορεί μια σχέση να φτάνει στο ή να έφτασε στο τέλος της. Αρνούμαστε, ρίχνουμε το βάρος πάντα στην άλλη πλευρά, γιατί αδυνατούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και είπαμε, περισσότερο στεναχωριόμαστε γιατί ουσιαστικά οι προσδοκίες που είχαμε από αυτόν τον άνθρωπο δεν ευδοκίμησαν, δηλαδή δεν μας βγήκε το έργο. Και ουσιαστικά τις προσδοκίες αυτές εμείς τις δημιουργήσαμε, εκτός και αν είχαμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που μας έταξε τον ουρανό με τ' άστρα, αλλά και πάλι ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε. Δηλαδή, ό,τι έρχεται να πει ο καθένας, εμείς πρέπει απλά να το δεχόμαστε χωρίς να φιλτράρουμε τίποτα. Σε παρακαλώ τώρα. Εγώ, βέβαια, να ξέρεις ότι ό,τι λέω το φιλτράρω. Και εννοείται ότι περνάει από κόσκινο. Και αν δεν δοκιμαστεί, δεν προτείνεται. Έχω τεράστια αδυναμία στην Παλώμα και συγκεκριμένα στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda και φυσικά όλα αυτά τα 3 cents intense parties, τα πιο hot bars, 24 Μαΐου τώρα, Αργεντίνα με Αντώνη. Εκεί για ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η μοναδική Παλώμα με 3 cents pink grapefruit soda, για να την απολαύσετε έτσι ακριβώς όπως της αξίζει. Εντάξει, αυτό το ροζ, το αγαπημένο, εγώ με το αλατάκι εκεί στο χείλο του ποτηριού, άσε τι παθαίνω. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός είναι τάξη, ρε παιδάκι μου. Λες, είμαστε για 2-3 παλώμες, τις έχουμε. Άμα τις έχουμε, επειδή απολαμβάνουμε και υπεύθυνα, δεν οδηγούμε εμείς, οδηγούν οι άλλοι. Και το καλύτερο, άμα είσαι τόσο, ρε παιδάκι μου, μερακλής και μερακλού, κάτσε εκεί στο σπιτάκι σου, στην αυλή σου, στο μπαλκονάκι σου και απόλαυσε και εκεί, φτιάχτηνα μόνη σου. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, εννοείται 3 cents pink grapefruit soda για τη σωστή την Παλώμα. Σήμερα Παρασκευούλα, νομίζω ότι καλύτερα να βγεις έξω να την απολαύσεις. Τι λες, ε? Την Κυριακή, ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία μέρα για να το κάνεις αυτό στο σπίτι, είτε με παρέα, είτε μόνος, είτε μόνη. Να βάλεις και σφαίρα YouTube, να δεις, αν θες, κάνε μια επιλογή εκεί. Ή βάλε, ας πούμε, να δεις την τελευταία εκπομπή με το Δήμο Αναστασιάδη. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και μια και αναφέρθηκα στο Δήμο, λέω να υποδεχτώ έναν Δήμο. Με τι θες? Θες να ακούσουμε. Να ακούσουμε το φταίς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Σφαίρα 102,2. Μετά το κορίτσι μου εδώ την Ιουλία με εξόδεψες. Γι' αυτό κάνεις την άκρη. Όχι, δεν θα σου πω κάνεις την άκρη. Θα σου πω, μάλλον θα σου υπενθυμίσω αυτόν τον φοβερό διαγωνισμό. Όχι, πραγματικά, παιδιά, γιατί εντάξει, όσο περνάει η ώρα, εγώ μπαίνω σε μούτ λίγο Παρασκευής. Αλλά δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, γιατί αυτό το διάστημα στον Σφαίρα 102,2 τρέχει ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο το οποίο διεκδικείται. Και το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι απλό αυτοκίνητο. Μιλάμε για μια exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς και στην Αγία Παρασκευή. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus. Αυτοκινητάρα. Αυτό το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Σφαίρα Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Για να παίξετε, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει απλά, σας παρακαλώ πολύ, από Δευτέρα τώρα, να το έχετε στο νου σας. Από τις 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα, αυτές τις ώρες η παραγωγή ανακοινώνουν ποιο είναι το Σφαίρα Password και εσείς ακολουθείτε τα βήματα. Αν μπείτε και στα social του Σφαίρα θα δείτε εκεί και σχετικό post, αλλά να σας πω ότι μπορείτε να παίξετε όσες φορές λαχταράτε, το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερο ακούτε Σφαίρα, τόσο αυξάνονται και τις πιθανότητες να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Εντάξει. Μιλάμε για αυτοκινητάρα, ξαναλέω, exclusive έκδοση, το MG3 Hybrid Plus, αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, έρχεται Μαργαρίτα, έρχεται, δεν θα τα πω. Όχι, δεν θα τα πω, γιατί μετά μου στέλνετε μηνύματα να βάλω κάτι άλλο, μετά μπερδεύομαι κι εγώ, είμαι που είμαι κι εγώ λίγο σε αυτά. Δεν μ' αρέσει να ακολουθώ μια πεπατημένη. Δηλαδή μπορεί να έχω μια, πώς να σου το πω, μια ροή μέσα στο κεφάλι μου. Σκαλέτα ποτέ. Είναι το ίδιο που παθαίνω και στην εκπομπή που κάνω, που λέμε και στο τέλος από αυτά που λέμε τίποτα δεν κάνω, κάνω άλλα πράγματα. Δεν μπορώ, δεν το έχω. Δεν το έχω, ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε το ζόρι. Λοιπόν, κάποια ζευγάρια το ξέρετε ότι τσακώνονται για το που θα πάνε περισσότερο από ότι για σοβαρά θέματα. Αυτό το που να πάμε, τι θα φάμε, είναι πιο συχνή καυγάδες και τσακωμή από κάτι άλλο το οποίο ουσιαστικά είναι πιο σοβαρό. Όταν ο ένας λέει δεν πεινάω, συνήθως σημαίνει τι θα φάω από το δικό σου. Ναι, δηλαδή λες εσύ δεν πεινάω. Εμένα, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, αλλά μου το κάνουν συνέχεια και οι φίλοι μου. Δηλαδή λέω παιδιά τι θα φάμε, α δεν πεινάω, ο ένας δεν πεινάω, ο άλλος, μωρέ, εντάξει τώρα να τσιμπήσουμε κάτι, πάρε ό,τι θες. Βοηθήστε με όμως, γιατί εγώ θα κάνω την παραγγελία. Άρα με αυτά που μου λέτε, δεν θα πάρω τίποτα για εσάς, θα πάρω για μένα. Άρα θα φάω το δικό μου φαγητό. Και μετά μου λένε γιατί παραγγέλνεις τόσα πολλά, αφού δεν μου λέει κανένας τι να φάω, τι να φάμε. Και στο τέλος το ρίχνουν όλο πάνω μου. Και στο τέλος εγώ είμαι αυτή που τρώω το λιγότερο. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνε την πορεία σου και κανόνε την πορεία σου.
2: Τέλεια δε πιο αργά, βρε αγόρι μου,
0: προσέχει. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω.
4: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
4: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Ο τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκωσε καρφώνει. 69-69. Ο Αμαγκάλ. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
17: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
18: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.

1 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Almost Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνη. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Για όλα τα πλάσματα εκεί έξω που κατά καιρούς ήρθαν στη ζωή μας και μας κάναν να πιστέψουμε ότι είναι δικά μας, ότι μας ανήκουν, όχι τέλος πάντων, ότι είναι δικοί μας άνθρωποι. Και μετά εξαφανιστήκανε χωρίς να πούνε κουβέντα. Δεν πειράζει, ας είναι καλά και ας είναι μακριά από εμάς, θα πω εγώ. Αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο και να είσαι τόσο υπεράνω, περνάνε νύχτες που δεν ξημερώνουμε τίποτα, περνάνε βράδια που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Οπότε ένα τραγούδι για αυτό το μεταβατικό στάδιο, μέχρι να φτάσεις στο σημείο και να πεις δεν σε σκέφτομαι, δεν σε έχω ανάγκη καθόλου. Θοδωρής Φέρης από την παρέα. Και πώς να κοιμηθώ, καλέ. Πώς να κοιμηθώ που τα σκέφτομαι και τρελαίνομαι όλα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Για πού ετοιμάζεις ταξίδι, πού σκοπεύεις να πας, Σαββατοκύριακο, ή θα κάτσεις να ξεκουραστείς? Κοίτα τώρα, είναι και πριν του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θέλει λίγη να αντλήσεις λίγο δύναμη από την ξεκούραση. Τέλος πάντων, αν μείνεις στο σπίτι, θα σου πω μερικά πράγματα που μπορεί να αλλάξουν λίγο τον τρόπο που περίμενες λίγο να περάσεις το Σαββατοκύριακο. Το 90% των ανθρώπων ανοίγει το ψυγείο χωρίς να ξέρει τι ψάχνει. Και τις περισσότερες φορές που το ανοίγει, κάτι θα τις υπολογίσει. Δηλαδή, σκέψου τώρα, πάω στο ψυγείο, υπάρχει λόγος να το ανοίξω? Γιατί αν το ανοίξω, κατά πάσα πιθανότητα κάτι θα πάρω. Και αν είναι και ψυγείο που συνηθίζει να το γεμίζει, εγώ νομίζω, παιδιά, ότι κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και κάθε φορά που ανοίγω τα ντουλάπια μου, νιώθω ότι τα έχω εφοδιάσει σαν να ετοιμαζόμαστε για δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι σύνδρομο είναι αυτό? Στεναχωριέμαι γιατί πετάω πράγματα. Εντάξει, απαράδεκτο όλο αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι. Άκου τώρα πώς μου ήρθαν όλα αυτά εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν ξυπνητήρι πιο νωρίς, μόνο και μόνο για να ξανακοιμηθούν και να νιώσουν καλύτερα. Το έκανα αυτό για ένα διάστημα. Όταν ξυπνούσα πάρα πολύ πρωί, τότε που έκανα πρωινό, ενώ στο ραδιόφωνο, γιατί έκανα περίπου για 14 χρόνια, έπρεπε να ξυπνάω 6 ώρα. Μέχρι να σηκωθώ, έπρεπε να βγάλω το σκυλί μου βόλτα. Μη φανταστείς, τον κήπο λίγο. Ήταν η πρωινή βόλτα, ήταν πολύ σύντομη. Να κάνω μπάνιο, να ετοιμαστώ, να ντυθώ. Έπρεπε, δεν ήμουν και πολύ μακριά από το ραδιόφωνο. Οπότε ουσιαστικά 6,5 ώρα, ένα μισάωρο είχα. Έβαζα το ξυπνητήρι 5 και 10. Μετά 5 και μισή. Μετά 6 παρα 20. 6 παρα τέταρτο. 6 παρα 10. Πω, τι ταλαιπώρια ήταν αυτή. Γιατί νιώθω ότι έτσι παρατείνω κάπως τον ύπνο, δεν ξέρω, αλλά στην ουσία έκανα μεγαλύτερη ζημιά. Όταν κάποιος λέει έρχομαι σε 5 λεπτά, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει καν ντυθεί. Έτσι, ενημερωτικά στο λέω, να ξέρεις. Εγώ όταν λέω είμαι εκεί σε 10 λεπτά, όχι απλά δεν έχω ντυθεί, δεν έχω κάνει και μπάνιο. Έρχομαι, δεν υπερβολές, αυτά είναι αλήθεια που σου είπα μόλις. Έρχονται τραγούδια από την παρέα μέχρι και τις 11 και κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω. Άντε, καλή ηρεμία και καλή απόλαυση. Παρέα πάντα με τη Love and Rose, δεν ξεχνιόμαστε. Δηλαδή τώρα, για να ξέρεις, έχω μία κρέμα της Love and Rose, την οποία ουσιαστικά αυτή είναι ενυδατική για το σώμα. Εντάξει. Όπου νιώσω ότι λίγο μπορεί να τραβάει το δέρμα, όπου κι αν είμαι, πασαλίβομαι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι τρέλα έχω με τα προϊόντα. Είναι και οι μυρωδιές που με κάνουν και νιώθω κάπως, με ηρεμούν. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, τι βάζει μέσα η Δήμητρα. Σίγουρα συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της φύσης, γι' αυτό τα λατρεύουμε, γιατί γίνονται ωραίοι συνδυασμοί. Λοιπόν, αρκετά.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
3: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνη.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 28 Μαΐου στην Auto Club στην Πάτρα. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 202. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Σφαίρα FM. Σφαίρα Mix. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
9: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Σφαίρα Μίξ.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Βαρκελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
2: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.